0: Voice 102,5.
1: One, due, tre.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Γιατί τα χώρια δεν κλαίνε.

0: αγόρια δεν κλαίνε.
1: Voice 102,5.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
6: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
0: Voice 102,5.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Μωρό μου σε θυμάμαι, τις νύχτες δεν κοιμάμαι.
2: Μου λείπουν τα στιθάκια σου, προσκέφαλος του όνειρου μου το χάζει.
1: Μωρό μου σε θυμάμαι, με λάδια στο κορμάκι, να πλατσουρίζεις τα νερά. Ο ήλιος δίπλα σου ήτανε σκοτάδι.

102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. You seem to have things strangely confused in your mind.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
3: Voice 102,5.

Έτσι πάει. Έτσι δεν πάει. Έτσι δεν λέγαμε κάποτε. Όταν κατέβαινε το χέρι από τη μύτη πήγαινε, αλλά όταν ανέβει κόλλαγε στη μύτη. Εκεί κάπως είναι το θέμα. Δεν είναι το ίδιο. Αν πας πάνω κάτω, πρέπει να το ξέρεις το κόλπο. Να κάνεις και μια στροφούλα, ξέρω εγώ. Δεν έχει και την κίνηση τη φοβερή από ό,τι είδα, αλλά ο Κηφισός είναι προβληματικός γιατί έχει το δικό του ατύχημα. Είναι λες και το κρατάει κάποιος για να το κάνει πρωί-πρωί. Τι να πω. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι προβληματικός ο Κηφισός. Προσέξτε τον αν είστε εκεί. Μόνο μεταξύ των ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια τα πράγματα δεν είναι και τόσο όμορφα. Έχουμε επίσης και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών κίνηση και κάπου έχουμε τα άλλα ζητήματα περί Αρτιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και Κατεχάκη. Σήμερα είναι 4 Ιουλίου. Όχι, Ιουλίου δεν είναι, θα ήταν η μέρα της ανεξαρτησίας αν ήταν 4 Ιουλίου. Το λέμε από τώρα για να προλάβουμε. Σε ένα μήνα λοιπόν γιορτάζει η Αμερική. Λοιπόν, σήμερα είναι 4 Ιουνίου. Γιορτάζει ο Άγιος Μητροφάνης, ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης, η Μάρθα και η Μαρία, οι αδερφές του Λαζάρου, του γνωστού που αναστήθηκε τότε, έτσι. Είναι η Οσία Σοφία εξ Ένου, ο Άγιος Ιωάννης Ιωσιωμάρτυρας Ηγούμενος Μονής Μοναγρίας και έχω και πάρα πολλούς, θα μπορούσα να λέω μέχρι αύριο Αγίους, αλλά θα μείνω στην Οσία Βρεάκη, την εξ Ιρλανδίας, στην Οσία Νινοκία, την εκ Βρετανίας, τον Άγιο Έντβριθο, επίσκοπο Λίντισφρέιν, ο εξ Ιρλανδίας, και στον Όσιο Πετρόκιο, τον εξ Ουαλίας. Έχουν πολλούς Άγγλους Αγίους, γιατί όπως έχουμε πει πριν το σχίσμα, είμαστε όλοι ένα. Και αυτοί έχουν μείνει, και αν θέλετε, το ξαναλέω άλλη μια φορά, προσκυνάτε αυτούς τους Αγίους στην Οσία Ξένη, στα κάτω πατήσια που υπάρχει ειδικό παρεκκλήσιμο.

να πάρουμε και μια ανασούλα. Αλλά οι ανασούλες γενικά είναι ένα ζήτημα που το νιώθουμε και στις ειδήσεις πολλές φορές. Αντί να έχουμε λοιπόν μπαμ και μπούμ οι κουμπουριές, σήμερα έχουμε, λέει, πάμε για ειρήνη. Ήδη το Ισραήλ και ο Λίβανος κάναν την πρώτη κίνηση. Από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε και χειρία για αρκετές μέρες, ή τουλάχιστον έτσι ανακοινώνεται σήμερα. Το Ισραήλ λοιπόν και ο Λίβανος συμφώνησαν τα ξημερώματα στην ανανέωση της έφθραυσης κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολά. Όλα αυτά βέβαια γίνανε μετά από έναν τέταρτο γύρο συνομιλιών, πάντα υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Έτσι, η εφαρμογή όμως της εκεχηρίας εξαρτάται και από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεζμπολά, όπως τονίζουν πολλές φορές και από τη μεριά του Ισραήλ όλα αυτά, και γενικά συζητιέται το ζήτημα. Οι διαπραγματεύσεις από την άλλη με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Θα πάνε, λέει, κάποια στιγμή να το πάρουν το ουράνιο από την άλλη, αλλά στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Το ουράνιο είναι το θέμα. Δώστε το μας και εντάξει, θα τα βρούμε και το Ορμούζ. Θα δούμε τώρα ποιος θα το διαχειρίζεται. Όπως είπε, το έχει διαχωρίσει ο ίδιος ο Τραμπ στο κεφάλι του, ότι δεν σχετίζεται το Λίβανος με το Ιράν, ούτε και με το στενό του Ορμούζ. Τα έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι διαφορετικά. Αλλά οι επαφές της Τεχεράνης, όπως έχει πει και ο Αμπάς Αραγτσί από την άλλη, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, δεν έχουν διακοπεί. Ωστόσο, δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

έτσι όπως χορεύουμε, θα πάμε κατευθείαν στο release. Το βλέπω εγώ. Σάββατο 13 Ιουνίου ξεκινάει στο Δημοτικό Θέατρο Λιγαβητού με τον Chris Isaac. Έτσι είναι μια η βαθιά βελούδινη φωνή του και αναγνωρίσιμη γενικά ροκαμπύλη μουσική του. Έχει κατακτήσει χωρίς υπερβολή τα πάντα. Λοιπόν, αν δεν έχετε κλείσει εισιτήριο, σας λέμε ξανά Σάββατο 13 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Λιγαβητού. releaseathens.gr για περισσότερα και ρίξτε και μια ματιά στο Civic Corporation. Αυτή είναι για το 11 Ιουλίου, σχεδόν ένα μήνα μετά, στην πλατεία νερού βέβαια, γιατί θα το χρειαζόμαστε το νερό τότε, θα χρειαζόμαστε τη δροσιά. Έτσι, μια καλοκαιρινή βραδιά όπου οι σύγχρονες ηλεκτρονικές και ρυθμικές εκφάνσεις της παγκόσμιας σκηνής συναντούν τη διαχρονική μουσική κληρονομιά του Bob Marley.

0: των 2,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και η Πρωτέρια κατεβαίνουν στο Κουκάκι για ένα πρωινό bakery party. Το Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι για το πιο ξεσηκωτικό καφέ του Σαββατοκύριακου. Στα Dex Indeer Island με μουσικές που δίνουν ρυθμό στο πρωινό του Σαββάτου μαζί με την ενέργεια της Πρωτέρια. Σάββατο 6 Ιουνίου σας περιμένουμε από τις 11 η ώρα στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Powered by Πρωτέρια.
2: Marvelous.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
8: Release Athens 2026. 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Λίγο πριν τις 8 παρά 25 να ετοιμάζονται οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ, έτσι των επαγγελματικών ηλικίων, να δώσουν τις εξετάσεις τους. Μέχρι τις 8 πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες. 8.30 ξεκινάει η εξέταση, από ό,τι γράφει πάντα τυπικά, και κρατάει 3 ώρες με 4. Όχι, 3. Καλά. Αλλά δεν ξέρω τι γίνεται. Καμιά φορά υπάρχουν καθυστερήσεις. Να πούμε, πάμε, έλα, βγήκες, δεν βγήκες, πού είσαι, τι κάνεις. Δεν ξέρω πώς είναι κάπως ένα θέμα και αυτό, να το δούμε. Σήμερα δίνουν Ανατομία Φυσιολογία 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, το ΑΟΘ, όπως το λένε έτσι στα, με αρχικά, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας, ανάλογα τώρα της κατεύθυνσής τους, είναι ένα ζήτημα. Να έχουν καλή επιτυχία όσοι δίνουν σήμερα. Αύριο θα ξαναπιάσουν σειρά των γενικών λυκείων. Φτάσαμε στην Πέμπτη, είχα ξεχαστεί ότι είναι Πέμπτη σήμερα, έτσι, και αύριο δίνουν Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική αντίστοιχα, και είναι και η μέρα του περιβάλλοντος. Και λέω είναι η μέρα του περιβάλλοντος, γιατί βγήκε η καινούργια Athens Voice. Έτσι, να πάτε στα στάδια να πάρετε Green Voice, έτσι, μετά από όλα αυτά. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος και έτσι πρέπει να το τονίσουμε, και το τεύχος 1001 παρακαλώ, γιατί τα χιλιάσαμε την περασμένη εβδομάδα. Τώρα έχουμε συν ένα φίλο. Μέσα είναι ένα πάρα πολύ όμορφο, συνηθισμένο θα λέγαμε φίλο, με πάρα πολύ πολιτική σε σχολιασμό και άλλα πράγματα. Έχει μια μεγάλη συνέντευξη του Παύλου Παυλίδη στον Δημήτρη Αθανασιάδη. Οι ακροατές είναι που κάνουν καλύτερο τον κόσμο, λέει. Πράγματι. Και μετά καμιά φορά γυρίζει το τραγούδι μέσα στο κεφάλι και δεν φεύγει, και έτσι μένει. Έχει μια συνέντευξη του Δήμου Αθηνίων και βέβαια ένα μεγάλο αφιέρωμα για το περιβάλλον, μια πράσινη μετάβαση γενικώ, που είναι πάρα πολλέ οι σελίδε, γιατί είναι αφιέρωμα. Έτσι, την guide κανονικά, βιβλίο, γεύση, σινεμά, όλα αυτά πρέπει να δει αυτή τη εβδομάδα μέσα στην πόλη, όλα αυτά στην Athens Voice που κυκλοφόρησε.

Λοιπόν, και αφού τα λέμε και τα ξαναλέμε, να πάμε σε έναν, θα λέγαμε, διαγωνισμό. Τέλος πάντων, να σας προτρέψω γενικώς, αν θέλετε να βγείτε το Σάββατο και να ακούσετε jazz, δεν έχετε παρά να στείλετε τώρα μήνυμα στο 698-505-1025 στο Viber, έτσι μην το ξεχνάτε, για να παρακολουθήσετε, να απολαύσετε, να διασκεδάσετε στο Jazzette Music Hall στη Καραϊσκάκη 99 στο Χαϊδάρι, 10 το βράδυ αυτό το Σάββατο, Μάνος Αριδάκης στο jazz solo piano, σε μια performance δηλαδή με jazz solo piano, έτσι από την ελληνική παράδοση στη Νέα Υόρκη, ο Μάνος Σαριδάκης σε μια jazz solo piano performance στο Jazzette Music Hall, στο πλαίσιο του κύκλου συναυλιών Jazz Solo Piano Festival. Έτσι υποδέχεται το Jazzette το Σάββατο στις 10 το δεκεκριμένο jazz πιανίστα και συνθέτη Μάνος Σαριδάκη σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στην παρουσίαση του πρώτου προσωπικού του άλμπουμ με τίτλο The Greek Real Book Volume 1. Λοιπόν, θέλετε να πάρετε μέρος, στείλτε τώρα το μήνυμα σας, γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και Jazzette ή Jazzette και το ονοματεπώνυμό σας, αυτό δεν έχει σημασία, εσείς διαλέγετε και στείλτε το, όπως είπαμε, στο 698 505 1025. Διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις.

Λοιπόν, άλλη μια δημοσκόπηση. Τι να κάνουμε τώρα, όλοι θεωρούμε ότι είμαστε σε μια περιεκλογική περίοδο. Ούτως ή άλλως, έτσι είναι στην πραγματικότητα. Πόσο θα πάρει, δεν το ξέρουμε. Αν μπορεί να φτάσει στο 2027, είναι κάτι που θα το θέλει ο Πρωθυπουργός. Θα δούμε βέβαια. Η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα τώρα με τη δημοσκόπηση της GPO, είναι πρώτη με 25% στην πρόθεση ψήφου και 28,6% την εκτίμηση ψήφου. Αν δούμε τώρα την πρόθεση, να πούμε ότι στο 25% είναι η Νέα Δημοκρατία. Ακολουθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα 13,2, Ελλάς, έτσι όπως το λέμε, το μάθουμε, το τονίζουμε κάπως και τα λοιπά, ενώ ακολουθεί με 10,8 τρίτο το Πασόκ. Από εκεί πέρα, κυρία Καριστιανού, έχει 9,2, 7,8 η Ελληνική Λύση του κυρίου Βελόπουλου, του κυριάκου Βελόπουλου, 7,5 το ΚΚΕ, μετά λίγο χάνουμε στα νούμερα, νομίζω είναι 4,1 η Ζωή, η Κωνσταντοπούλου, η Πλεύση Ελευθερίας, και νομίζω κανένα άλλο κόμμα δεν μπαίνει στη Βουλή βάση αυτών των δημοσκοπήσεων, οπότε εντάξει, είναι μια δημοσκόπηση που ανακοινώθηκε από το Star Channel, έτσι αυτή η πρόθεση ψήφου. Α, έτσι θα είμαστε συνέχεια, θα μετράμε, θα τα μετράμε τα κουκιά, θα τα ξαναμετράμε, αλλά πάντα εξέτε με δημοσκοπήσεις.

Σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Εννοείται κάποτε αυτά ήταν παράξενα να γίνονται όλα μαζί έτσι. Αλλά, ναι λοιπόν, με Day Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα βασικό. Γιατί τώρα το άφθονο, απλό προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Έτσι, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο day.gr/fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Βασικό αυτό.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο. Δεν υπάρχει πια άλλαξη κυβέρνηση εκεί, οπότε προχωρούν οι διαδικασίες. Όλα αυτά σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Οι εκπρόσωποι των 27 έδωσαν την προκαταρκτική έγκρισή τους για το επίσημο άνοιγμα μιας πρώτης δέσμης διαπραγματευτικών κεφαλαίων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, παρακαλώ, σηματοδοτώντας έτσι ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Έτσι δήλωσε ένας αξιωματούχος της Κυπριακής Προεδρίας. Και οι δύο χώρες, και η Ουκρανία και η Μολδαβία, πάνε καλά στην Eurovision, οπότε πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Λέμε τώρα, να το πάω αλλού εγώ. Να πούμε ότι χθες ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πίτερ Μαγιά, ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε ιστορική συμφωνία με το Κίεβο για τα δικαιώματα της Ουγγρικής μειονότητας που ζει στην Ουκρανία. Ένα ζήτημα που αποτελούσε αγκάθιση σχέση των δύο πλευρών επί χρόνια, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση από την ουκρανική πλευρά για το θέμα αυτό. Μια και μιλάμε για Ουκρανία, να πούμε ότι υπάρχουν και σχέδια για εμπλοκή της Ρωσίας σε διαπραγματεύσεις με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου. Επεξεργάζεται μια ομάδα Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας σε συνεργασία με το Κίεβο. Δεν ξέρω τι παίζει. Να το δούμε και αυτό το μέτωπο. Μέτωπα πολλά, αλλά εντάξει, σαν το Τραμπ δεν έχει.

Λοιπόν, αυτά να πούμε για αθλητικά. Ο Βασίλης ο Σπανούλης έκλεισε για προπονητής 3 χρόνια με τον Άρη. Έτσι θα τον δούμε πια και με στα κεντρινόμαυρα. Άφησε τη Μονακό και έρχεται εδώ τώρα πάλι, αυτή τη φορά στην Θεσσαλονίκη. Να πούμε χθες ότι ο Ολυμπιακός νίκησε με 82-76 τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Greek Basket League για το πρωτάθλημα δηλαδή, του ελληνικού μπάσκετ. Επόμενη είναι μέτρηση αύριο το βράδυ στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Έτσι θα πάμε. 1-2-3-4 και αν χρειαστεί και 5. Να πούμε επίση ότι ο Voice 102,5 και η Πρωτέρια κατεβαίνουν στο Κουκάκι για τον πιο ξεσηκωτικό καφέ του Σαββατοκύριακου. Αυτό το Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού όλοι στο Κουλτίβο Σκόφι, στο Κουκάκι. Έτσι θα το βρείτε εκεί κοντά είναι. Το είδα και στο χάρτη, το ψάχνεις και το βρίσκεις άμα δεν έχεις πρόβλημα που είναι. Κέντρο Κουκάκι. Στα 6 Deer Island με μουσικές που δίνουν ρυθμό στο πρωινό του Σαββάτου. Ένα πρωινό bakery party με την ενέργεια της Πρωτέρια Σάββατο 6 Ιουνίου. Έτσι επαναλαμβάνω, Κουλτίβο Σκόφι από τον Voice 102,5, το soundtrack της πόλη powered by Πρωτέρια, και έρχεται η ώρα να σας αφήσω. Έρχεται δηλαδή η επιστήμη, πεινάζει στην πραγματικότητα, όχι η ώρα να σας αφήσω, έτσι πάει, γιατί το πρωινό σερβίρεται ως 10 μαζί της. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο, έτσι που ο μήνας θα έχει 5, όπως αύριο είναι η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, όντως που όπως είπαμε η Green Voice, στην Athens Voice έχει αφιέρωμα κτλ. Από το Παναγιώτη Πύρη, μια μεγάλη, μεγάλη καλημέρα, να περάσετε όμορφα και τη σημερινή μέρα, έστω και αν έχει ζέστη.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Το Ισραήλ και ο Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα στην ανανέωση της εύθραυσης κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολά. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Για το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι ΗΠΑ θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν, στο και τόσο μακρινό μέλλον. Για τις πανελλαδικές σήμερα, οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ διαγωνίζονται αναλόγως προσανατολισμού στα μαθήματα Ανατομία Φυσιολογία 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. Το οριστικό κλείσιμο της επιτήρησης σηματοδότησε η έκθεση Κομισιόν που έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Σε δηλώσεις του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι δεν αποτελεί τυχαία εξέλιξη, αλλά είναι το αποτέλεσμα σκληρής προσπάθειας πολιτών και πολιτείας. Άνοιξε η πλατφόρμα dandades.gov.gr για τις αιτήσεις στη δράση Νταντάδες της Γειτονιάς που στηρίζει οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίες από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Καιρός, ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες νεφώσεις αργότερα σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες το απόγευμα στα βόρεια. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα πρωτεύγεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Τι συμβαίνει όταν η κλασική μουσική συναντά το καλοκαίρι στην πόλη? Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, η Pittsburgh Youth Symphony Orchestra, μία από τις σημαντικότερες νεανικές ορχήστρες στον κόσμο, έρχεται στον κήπο του Μεγάρου για μια ξεχωριστή συναυλία με αγαπημένες μελωδίες των Beethoven, Bernstein, Respighi και Strauss. Μια συμφωνική εμπειρία με νεανική ενέργεια και καλοκαιρινή διάθεση. Ευκαιρία για μια βόλτα με φίλους στον πιο μουσικό κήπο της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός Motor Oil.
0: Voice 102,5.

Αγαπητοί μου, γνωρίζετε ότι διανύουμε την 155η μέρα του έτους? Ναι, πέρασαν πολλές. 155 μέρες από τότε που κάναμε πρωτοχρονιά. Τώρα τι μου ήρθε να λέω για πρωτοχρονιά. Στο κατά καλό καιρό δεν είναι, είναι αρχές του καλοκαιριού. Λοιπόν, ο ήλιος ανατέλει 6 και 1 λεπτό, δι 9 παρατέταρτο. Δι 9 παρατέταρτο, η μέρα είναι πάρα πολύ μεγάλη και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Μακάρι να κρατούσε έτσι, δεν ξέρω. Και το χειμώνα. Μ' αρέσει να έχουμε μέρα και φως. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Μάρθα και ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα. Έχω φίλη Μάρθα, έχω φίλη φίλο Μητροφάνη. Φάνη μου, γιατί Φάνη τον φωνάζουμε, χρόνια σου πολλά και από εδώ από το ραδιόφωνο. Ακούτε Voice 110,5, επιστήμη πεινάζει στο μικρόφωνο. Δημήτρης Δάφης φροντίζει τον ήχο. Όλοι εσείς στις πρωινές καλημέρες. Σήμερα 5η 4 Ιουνίου, αρχές καλοκαιριού. Κάτι άκουσα στον καιρό εδώ στην πρόβλεψη ότι μπορεί να συννεφιάσει το απόγευμα. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Στα βόρεια ίσως ρίξει μια μπόρα, καλοδεχούμενη, αλλά δεν είμαστε βόρειοι εμείς. Είμαστε στην καρδιά της Ελλάδας. Ακούμε τον Voice 110,5 από την καρδιά της Αθήνας. Θα είμαστε μαζί για 2 ώρες εδώ στο πρωινό που σερβίρεται ως τις 10.

Δεν θέλω να πω πρωινή εικόνα. Πειράζει. Λοιπόν, θέλω να μου στείλετε εσείς τις πρωινές εικόνες στο Viber του σταθμού, στο 698-505-1025. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω τις πρωινές σας εικόνες και ένα σχόλιο. Θέλω και μια λεζάντα. Μην μου πετάτε εκεί μια παραλία χωρίς να μου λέτε που είναι. Μην μου πετάτε ένα ηλιοβασίλεμα χωρίς να ξέρω πού το περάσατε και το είδατε. Θέλω μια φωτογραφία με μια λεζάντα που να εξηγεί πού είστε και τι κάνετε, αν συμμετείχατε σε αυτό που δείχνετε κτλ. Θα διαβάσω τον υδρογό, γιατί έχω απέναντί μου τον Δημήτρη τον Τάφη. Λοιπόν, θέλω να διαβάσω τον υδρογό. Δεν ξέρω πόσο υδρογόοι μας ακούτε εκεί έξω. Λέει: Καλή εβδομάδα, υδρογόε. Η καθημερινότητα και οι υποχρεώσεις της δουλειάς σε ξεζουμίζουν. Πρέπει να βρεις χρόνο για τον εαυτό σου. Έτσι, προτείνω λοιπόν να οργανώσεις καλύτερα τις δουλειές σου ή να προσαρμόσεις τα πάντα βάσει αυτού που αντέχεις και που νιώθεις ότι θέλεις να κάνεις. Πάντως, δεν πρέπει να σε πιέζεις τόσο. Η αφηρημάδα, ας πούμε, λόγω κούρασης είναι χαζομάρα. Απλώς ξεκουράσου. Στα θέματα καρδιάς τώρα, αν είσαι χωρίς σχέση, δεν νομίζω ότι σε ενδιαφέρει να βρεις κάτι καινούριο αυτή τη στιγμή, καθώς ο φόβος μη τυχόν και κάτι πάει στραβά επικρατεί. Αν είσαι ήδη με σχέση, προσπάθησε να χαλαρώσεις με το αμόρε, γιατί αλλιώς οι καυγάδες θα δώσουν και θα πάρουν. Αυτά ισχύουν και για όσους έχουν οροσκόπο υδροχό, παρακαλώ. Έτσι. Είναι μέσα σε όλα. Λοιπόν, δεν έχω χρόνο να διαβάσω και τα υπόλοιπα 11, αλλά θα έχετε ένα γνωστό, μια σχέση. Λέω να αντικαταστήσω την εικόνα της ημέρας με ένα ζώδιο. Τι λέτε? Για στείλτε σας παρακαλώ και εσείς την άποψή σας.

Summertime and the living is easy. Οπότε έχουμε κατεβάσει λίγο τους ρυθμούς, το έχουμε κάνει ο λίγο τι παραθεριστικούς. Δεν χρειάζεται να είστε στην τζίτα, παιδιά. Έτσι, δεν υπάρχει λόγος να ξεκινάμε και να ξυπνάμε με ένταση. Λοιπόν, θέλω να μείνετε εδώ μαζί μας στον Voice 102,5. Ξαναλέω ότι είναι το πρωινό που σερβίρεται ως τις 10. Τσιμπολογάμε, μην φανταστείτε ότι είναι κάτι έτσι βαρύ. Θέλω να μείνετε κοντά μας, διότι θα πούμε διάφορα πράγματα σήμερα στο πρωινό. Όπως ότι ο Σκορτσέζε έχει αγκαλιάσει την τεχνητή νοημοσύνη. Θα δούμε μια εξομολόγηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου που μου έκανε εντύπωση και θέλω να τη δούμε και να τη συζητήσουμε μαζί. Να δούμε τι γίνεται με τις μέδουσες στον Εβοϊκό. Πολλοί από εμάς επιλέγουμε την Εύβοια για μπάνιο. Έχει αυτά τα κρυστάλλινα κατά γάλανα νερά. Αλλά εκεί οι μέδουσες έχουν κάνει φωλίτσα. Θα δούμε τι γίνεται με την νέα ταινία του Νόλαν, την Οδύσσια, που δεν έχει ούτε μισό Έλληνα, ούτε έναν Έλληνα. Έτσι, για δείγμα, ρε παιδί μου. Και επίσης θα δούμε τι γίνεται με τον Άρη και την μεταγραφή του αιώνα στην Ελλάδα. Παιδιά, είμαι Θεσσαλονικιά, πάω κτσού. Εντάξει, λοιπόν, το ξέρετε εσείς που είστε ακροατές από καιρό. Χάρηκα με αυτή τη μεταγραφή, αλλά θα τη δούμε μετά μαζί. Λοιπόν, αυτά στο δίωρο που ακολουθεί. Δεν θέλω να μου φύγετε. Θέλω να ξέρετε ότι υπάρχει πάντα αυτή η ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Το 698-505-1025 στο Viber. Εδώ φυσικά μπορείτε να τσατάρετε και να μας στείλετε και τα μηνύματά σας και τις φωτογραφίες σας και τα σχόλιά σας στο site του σταθμού και εκεί έχουμε chat. Μπαίνετε voice1025.gr, κάνετε κλικ και στο banner στην Athens Voice. Έχετε ανοιχτή την Athens Voice, εσείς που είστε ήδη στο γραφείο και βλέπετε και λίγο τις ειδήσεις εκεί στο site μας. Έχουμε και νέο τεύχος, να το δούμε και αυτό. Είναι αφιερωμένο στο περιβάλλον. Λοιπόν, μη μου φύγετε εδώ.

Πάντα όταν άκουγα αυτόν τον στίχο, έλεγα γιατί θεωρεί ότι είναι χαζομάρα να πεις αγαπώ. Είναι. Ναι, αν είναι σε άκυρη στιγμή, μπορεί και να είναι. Και να φέρει σε αμηχανία και τους δύο, ακόμα και αυτόν που το ξεστόμησε. Λοιπόν, θέλω να δω, να μεταφέρω μάλλον τις δικές σας εικόνες πριν πάω στο παρακάτω. Έχει στείλει εδώ η Φωτεινή μας, η Σωτηρία μας μάλλον, έναν ωραίο φοίνικα σε μια ακρογιαλιά. Τι όμορφα. Και ένα κτίριο πάνω στη θάλασσα, το οποίο μοιάζει να είναι Κυκλάδες, αλλά είναι πορτοράφτη. Πάρα πολύ ωραία εικόνα. Ο Δημήτρης κλασικά από το 550, όρθιος ή καθιστός, δεν ξέρω, μάλλον έχει καθίσει. Μπαίνει νωρίς, είναι από αυτούς τους τυχερούς που κάθονται. Μου στέλνετε τα γιασεμιά, πρωινές εικόνες, χθεσινοβραδινές, χθεσινοαπογευματινές, θα σας γελάσω. Μ' αρέσει πάρα πολύ που μου κάνετε tag, παιδιά. Ακούστε, αφού ανεβάζετε που ανεβάζετε τη φωτογραφία στο Instagram, κάντε και ένα tag εδώ, τον σταθμό, εμάς, εμένα, ό,τι έχετε ευχαρίστηση. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Εμείς κάνουμε repost. Οπότε φτάνει και η δική σας εικόνα και η φωνή και στους δικούς μας followers. Έτσι, να συνεργαστούμε, γιατί όχι. Το ρολόι δείχνει 8 και 27. Θα κάνουμε ένα σύντομο, το πρώτο σύντομο break και επιστρέφουμε με αυτά που σας έλεγα. Συν άλλα, όπως ας πούμε σινεμά. Σήμερα είναι Πέμπτη. Πάμε θερινό.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Powered by Free Now by Lyft. Αν θες μια βραδιά με γέλιο, σάτυρα και καλοκαιρινό θεατρικό mood, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα και πάμε Πειραιά. Γιατί σήμερα 5η 4 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ, το Βεάκιο Θέατρο φιλοξενεί την επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω». Μια παράσταση γεμάτη χιούμορ, αιχμηρή ματιά στην επικαιρότητα και σατυρικά σχόλια πάνω στην καθημερινότητα, που υπόσχεται μια βραδιά γέλιου κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Η έξοδος ξεκινάει από τη διαδρομή, απόφυγε την ταλαιπωρία του παρκαρίσματος και κατέβασε τώρα το Free Now App. Και αν θες να βάλεις λίγη θάλασσα στο πρόγραμμά σου, τότε κλείσε τη διαδρομή μέσω Free Now, του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα. Βρες ταξί σε μόλις 3 λεπτά και πάμε ξανά Πειραιά, αλλά τώρα στις ημέρες θάλασσας 2026. Ένα μεγάλο φεστιβάλ της πόλης με δωρεάν εκδηλώσεις που περιλαμβάνει συναυλίες, εκθέσεις, αθλητικές δράσεις, πολιτιστικά δρόμενα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, μετατρέποντας τον Πειραιά σε μια μεγάλη γιορτή με καλοκαιρινό όμως αέρα. Φτάσε άνετα και με ασφάλεια. Κατέβασε τώρα το Free Now. Ήταν το τι, πότε, πού με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5 Powered by Free Now by Lyft.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Voice 102,5.

Να στείλω μια καλημέρα στη Βάσο που μας ακούει από την Θεσσαλονίκη. Μια μεγάλη αγκαλιά στο Βασίλη που, τις βρίσκει αυτές τις υπέροχες φωτογραφίες και μας τις βγάζει και μας τις στέλνει εδώ στο Viber. Έχει φωτογραφίσει το αίτομα του Παρθενώνα και πάνω και εργάτες κάνουν έργα συντήρησης. Τι όμορφη εικόνα, τόσο αθηναϊκή. Έλεγα νωρίτερα ότι μου έκανε εντύπωση κάτι που είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και θέλω να το μεταφέρω εδώ. Έκανε μια ασυνήθιστα προσωπική εξομολόγηση, μιλώντας για την ανάγκη του να ξαναβρει τον δρόμο της ευτυχίας. Ο παρουσιαστής αυτός αναφέρθηκε σε ανθρώπους που, όπως είπε, μπορεί να στεναχώρησε στην πορεία της δουλειάς του, αλλά και σε μια βαθύτερη προσωπική δυσκολία και δύσκολα εξομολόγησε κάτι τέτοιο, την ανιδονία, δηλαδή την αδυναμία να απολαμβάνει όσα πετυχαίνει. Και αυτό δεν σημαίνει μόνο σε πετυχημένους ανθρώπους, μπορεί να σημαίνει και σε καθημερινούς ανθρώπους που δεν έχουν τις επιτυχίες που έχει ένα τηλεοπτικό πρόσωπο όπως εκείνος. Είπε ότι θα άλλαζε πολλά αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω. Αναγνώρισε ότι σε επαγγελματικές συνεργασίες ίσως στεναχώρησε ανθρώπους, πιστεύοντας τότε ότι έκανε το σωστό. Μίλησε για την απληστία και την απουσία όριων ως στοιχεία που μπορούν να καταστρέψουν προσωπικότητες. Παραδέχθηκε ότι δεν ξέρει τι σημαίνει ευτυχία και πώς ξεκουράζεται ένας άνθρωπος. Είπε ότι δουλεύει από 13 ετών και ότι δεν απολάμβανε ποτέ την ευτυχία. Δεν είναι εύκολο να γίνονται τέτοιες παραδοχές και τέτοιες εξομολογήσεις από ανθρώπους της showbiz που είναι ακόμα στην πρώτη γραμμή. Και κάπως εκτίμησα όλα αυτά που είπε, διότι μπορεί να κάνει και άλλους ανθρώπους να σκεφτούν που δεν έχουν την δική του επιτυχία, έτσι, την αναγνωρισιμότητα, ενδεχομένως και την οικονομική επιφάνεια, να σκεφτούν αυτά τα λίγα καθημερινά. Εμείς οι πιο ταπεινοί άνθρωποι που δεν τολμάμε ή δεν έχουμε την, πώς να το πω, το ταλέντο, είναι ταλέντο, την αρετή, να απολαμβάνουμε αυτά που ήδη έχουμε και να είμαστε ευγνώμονες.

Τρέχει ένα καλοκαίρι γεμάτο συναυλίες, πολιτισμό, φεστιβάλ, event και εγώ θα αναφερθώ στο F-Hill Sessions που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο Δωραστράτου και φιλοδοξεί να γίνει ξανά ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά πολιτιστικά ραντεβού της Αθήνας. Ξεκίνησε τον Ιούνιο και θα κρατήσει μέχρι τέλη Σεπτέμβρη. Το φεστιβάλ παρουσιάζει 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες σε ένα σημείο που η μουσική συναντά την ιστορία, τη φύση και την πόλη κάτω από τον Αττικό ουρανό. Εγώ θα σταθώ σε μία συναυλία, αυτή που θα γίνει στις 15 Ιουνίου, διότι εκείνη την ημέρα επιστρέφουν οι χειμερινοί κολυμβητές μετά τις περσινές sold out εμφανίσεις τους στο ίδιο φεστιβάλ. Ευκαιρία να ακούσουμε την υπέροχη φωνή του Αργύρη. Αγαπάμε χειμερινούς κολυμβητές. Χαίρομαι γιατί θα δω και παλιούς φίλους και παλιούς γνώριμους. F-Hill Festival λοιπόν και φέτος Λόφος Φιλοπάπου.

Έφυγε από τη ζωή ο κύριος Βεργής. Θυμάμαι ακόμα, ήμουν μικρή όταν είδα την ταινία αυτή με την Έλληνα Ναθαναήλ και τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Την είδα πρώτη φορά με τους γονείς μου, εννοείται, ήμουν μικρή. Και ένιωθα μηχανία με το θέμα αυτό της ταινίας. Δεν είναι εύκολο να παρακολουθείς με τους γονείς σου κάποιες ταινίες. Τέλος πάντων, έφυγε από τη ζωή ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ένας από τους πιο γοητευτικούς ηθοποιούς της γενιάς του, πλήρης ημερών, στα 94 του. Η είδηση έγινε γνωστή μετά την ταφή του, γιατί έτσι επιθυμούσε ο ίδιος. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στην Κάριστο. Ο Αντωνόπουλος ανήκει σε εκείνη τη γενιά των ηθοποιών που πέρασαν έτσι με πολύ φυσικότητα από το θέατρο στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση και άφησαν έτσι μια εικόνα ευγενούς ανθρώπου, ευγενούς ανδρός με μέτρο αυτής της παλαιάς σχολής και κοπής. Δεν έκανε θόρυβο και δεν χρειαζόταν να κάνει θόρυβο για να γίνει αισθητή η παρουσία του. Και κάπως με τον δικό του θάνατο νιώθω ότι ολοκληρώνεται ένας κύκλος. Φεύγει ένα πρόσωπο από την παλιά κλασική Ελλάδα της υποκριτικής, μια γενιά που έχτιζε καριέρες με χαμηλούς τόνους. Δεν υπάρχουν χαμηλοί τόνοι, ειδικά τα τελευταία χρόνια που έχουν μπει και τα social media στη ζωή μας. Οι χαμηλοί τόνοι δεν έχουν καμία σχέση με τους καλλιτέχνες, κυρίως τους ηθοποιούς, γιατί οι καλλιτέχνες είναι και από άλλες τέχνες, τους ηθοποιούς της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, και δεν ξέρουμε ποιοι από αυτούς στη δύση της ζωής τους θα επιλέξουν την σιωπή αντί για την δημοσιότητα.

Με αφορμή το θάνατο του Αντωνόπουλου, του Άγγελου Αντωνόπουλου, ανέβασαν πάρα πολύ βίντεο από την γνωστή αυτή ταινία που σας έλεγα νωρίτερα, την Αναζήτηση, σε παραγωγή Ερίκου Ανδρέου και Κλέροχ Κονιτσιώτη, μου γράφει ο φίλος ο Βασίλης. Η ατάκα της ταινίας, η ατακάρα της ταινίας είναι γνωστή, όπου μιλάει η Έλληνα Ναθανέλη με μια φίλη της και λέει: «Μα και εμείς είμαστε πάρα πολύ πλούσιες. Είμαστε όμως ευτυχισμένες». Και απαντάει η άλλη: «Μα δεν μου λες, ήρθες στη Μύκονο για να με κάνεις να μελαγχολήσω». Λοιπόν, αυτή η ατάκα, παιδιά, είναι κορυφαία ατάκα και έχει παίξει πάρα πολύ. Σκηνοθέτης, λέει ο Βασίλης, ο Ερίκος Ανδρέου, όντως. Λοιπόν, η Ήρης και οι φίλοι της δεν ήθελαν να μελαγχολούν στην τοποθεσία Μύκονος. Δεν ξέρω τι κάνουν οι υπόλοιποι που δεν έχουν χρήματα και θέλουν να αναζητούν διακοπές κάνοντας ελεύθερο κάμπινγκ. Λοιπόν, το ελεύθερο κάμπινγκ απαγορεύεται στην Ελλάδα σε παραλίες, δάση, αρχαιολογικούς και κοινόχρηστους χώρους. Και να ξέρετε ότι οι παραβάτες μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με αυτόφορο, πρόστιμα και κατάσχεση εξοπλισμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά σε προστατευόμενες περιοχές, τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν έως και τις 3.000 ευρώ, ενώ αναφέρονται και ποινές φυλάκισης, να ξέρετε. Τώρα στη Γάβδο υπάρχει έντονη συζήτηση, δεν θα πήγαινε ποτέ εκεί η Έλληνα Ναθανέλ με τη φίλη της, ή μπορεί και να πήγαιναν, καθώς σε εκείνη την περιοχή, σε αυτό το νησί το υπέροχο, το ελεύθερο κάμπινγκ υπήρξε για δεκαετίες μέρος της φυσιογνωμίας του νησιού και της τοπικής οικονομίας. Εγώ δεν θα ήθελα να δω κανένα ξενοδοχείο, κανένα boutique hotel στη Γάβδο. Και το βασικό επιχείρημα των αρχών είναι η προστασία των παραλίων και του φυσικού περιβάλλοντος, ιδίως όταν η κατασκήνωση συνοδεύεται από σκουπίδια και από αυθαίρετες κατασκευές ή μόνιμη εγκατάσταση. Γιατί λένε: «Θα πάω με τη σκηνή μου κάπου». Το έχουμε δει και στην Εύη αυτό. Και βλέπεις κοινή και πάνω σήκωμα από πάνω. Δηλαδή είναι ένα μικρό αυθαίρετο. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι να λειτουργήσει το κράτος κατασταλτικά, αλλά κάπως να το οργανώσει το όλο θέμα και να προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον, χωρίς να εξαφανίσει όμως εντελώς και αυτή τη μορφή του εναλλακτικού τουρισμού, που εδώ που τα λέμε, σε κάποιες κοινωνίες, αρκετά μέρη, στήριξε και τις τοπικές κοινωνίες. Έτσι, μην το παραβλέπουμε και αυτό.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν τα ξημερώματα στην ανανέωση της έφθραυσης κατάπαυσης του πυρός καθώς και στη δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές Χεζμπολάχ. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο Ντόναλντ Τραμπ. Για το εμπλουτισμένο ουράνιο επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Για τις πανελλαδικές σήμερα, οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ εξετάζονται αυτή την ώρα αναλόγως προσανατολισμού στα μαθήματα Ανατομία Φυσιολογία 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. Το οριστικό κλείσιμο της επιτήρησης σηματοδότησε έκθεση της Κομισιόν που έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Σε δηλώσεις του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι δεν αποτελεί τυχαία εξέλιξη, αλλά είναι το αποτέλεσμα πλήρης προσπάθειας πολιτών και πολιτείας. Άνοιξε η πλατφόρμα dantades.gov.gr για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Στη Δράση Dantades της Γειτονιάς, που στηρίζει οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίες από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Σε δημόσια διαβούλευση στις 17 Ιουνίου τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων και την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά των νοσηλευτών και των διασωστών στον δημόσιο τομέα. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 82-76 τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Greek Basket League. Επόμενη αναμέτρηση αύριο στις 9 το βράδυ στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Καιρός ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες νεφώσεις αργότερα στην Αττική με τοπικές μπόρες προς το απόγευμα στα βόρεια. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18-31 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: We've lost dancing. Ο Voice 102,5 και η Πρωτέρια κατεβαίνουν στο Κουκάκι για ένα πρωινό bakery party. Το Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι για τον πιο ξεσηκωτικό καφέ του Σαββατοκύριακου. Στα Dex η Deer Island με μουσικές που δίνουν ρυθμό στο πρωινό του Σαββάτου μαζί με την ενέργεια της Πρωτέρια. Σάββατο 6 Ιουνίου σας περιμένουμε από τις 11 η ώρα στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Powered by Πρωτέρια. Marvelous.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
6: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Ναι, ακούγομαι. Γεια σας. Τι κάνετε, μπρος. 6 λεπτά μετά τις 9. Εντάξει, παιδιά, έχουμε μπει σε καλοκαιρινό mode εδώ πέρα. Γι' αυτό μας ακούτε έτσι λίγο χαλαρούς, γιατί χρειάζεται και αυτό. Λοιπόν, δεν θέλουμε να αποχαιρετήσουμε τους πρωινούς. Θέλουμε να παραμείνετε, διότι μόλις έχουν σκάσει μύτη και οι Δεκατιανοί. Καλημέρα σε εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Voice 102,5. Επιστήμη μπινάζει το μικρόφωνο. Δημήτρης Ντάφης φροντίζει τον ήχο. Προσπαθούμε εδώ να ανταποκριθούμε σε όλα αυτά που απαιτούνται για να δείχνουμε ότι είμαστε παρόντες. Οσί, διότι ο νους ταξιδεύει στις καλοκαιρινές διακοπές. Φανταστείτε, ξέχασα να σας πω ότι τρέχει και το Poll of the Day στο Instagram του σταθμού μας. Όσοι δεν έχετε ακολουθήσει το προφίλ του σταθμού, εσείς χάνετε. Διότι τρέχουν διαγωνισμοί, μαθαίνετε πληροφορίες, γίνονται διάφορα πραγματάκια. Γίνονται πραγματάκια, που θα έλεγε και η Βάνα Μπάρμπα. Αυτή δεν το λέει, γίνονται πράγματα. Γίνονται πάρα πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, στο Poll of the Day, άμα πας σινεμά και βαρεθείς την ταινία, παίρνεις έναν υπνάκο ή στέλνεις μήνυμα και χαζολογάς. Εγώ δεν έχω πρόβλημα και έναν υπνάκο να πάρεις, αρκεί να μην γύρισεις στον ώμο μου και δεν σε γνωρίζω. Άμα σε γνωρίζω, γύρω. Άμα δεν σε γνωρίζω, πάλι γύρε. Έτσι, αρκεί να είσαι έτσι μοσχοβολιστός, μοσχοβολιστή και να μην δημιουργείς, μην το πας παρακάτω. Γιατί μου έχει τύχει εμένα σε πτήση. Να γύρω σε ώμο που δεν είναι γνωστός μου. Λοιπόν, ή στέλνεις μήνυμα και χαζολογάς, στείλε, αλλά βάλτε στο αθόρυβο. Οπότε δεν ξέρω τι να ψηφίσω. Λοιπόν, θα ψηφίσω, παίρνω έναν υπνάκο. Και ναι, υπερισχύει. Είμαι με την πλειοψηφία. 57% παίρνετε έναν υπνάκο, 43% στέλνετε μήνυμα και χαζολογάτε. Λοιπόν, ψηφίστε κι εσείς στο Instagram του σταθμού ή το συζητάμε εδώ στο 698-505-1025. Έχουμε ανοίξει βέβαια κουβέντες για το ελεύθερο κάμπινγκ. Λέμε για τις ατάκες από τις ταινίες που σκηνοθέτησε ο Ερίκος Ανδρέου που έχουν αφήσει εποχή. Συζητάμε λίγο και για την τοξική αερονοπότητα με αφορμή τη δολοφονία της κοπέλας από την Καλαμάτα. Τα συζητάμε, τα βάζουμε όλα κάτω και τα συζητάμε, τα αναλύουμε, τα υπεραναλύουμε. Δεν ξέρω αν καταλήγουμε κάπου.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

ξυπνάς, αν τρομάξεις και μ' κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς. Κι αν διστάσεις και μ' αγαθείς, αν τρομάξεις και μ' κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Καρκίτσας, στον Άγιο Νικόλαο Εδιψού, στα Κατανάδικα Εστιαίας, στο Πευκή και σε ακτή της Χαλκίδας, σε ποια δεν λέει. Υπάρχει μάλιστα και live χάρτης μέσω του iNaturalist, όπου οι πολίτες μπορούν να βλέπουν αναφορές για το που εμφανίζονται μέδουσες και τσούχτρες. Έχουμε κατεβάσει όλες τις εφαρμογές. Εφαρμογή για να κλείσουμε, πώς το λένε, ξαπλώστερες. Εφαρμογή για να καταγγείλουμε. Εφαρμογή για να δούμε που είναι οι μεδισούλες. Λοιπόν, παλιά κοιτούσαμε μόνο τον καιρό. Λέγαμε ότι θα βρέξει ή θα κάνει καλό καιρό. Και φεύγαμε για μπάνιο. Τώρα ανοίγουμε τρεις εφαρμογές για να πάμε για μπάνιο. Αυτή είναι μια πρακτική αλλαγή στη ρουτίνα της παραλίας μας. Ανάμεσα στο αντιλιακό, το φραπέ. Εγώ θα πω φραπέ, δεν θα πω καπουτσίνο, φρέντο και τα λοιπά, όλα αυτά τα νεωτεριστικά. Αν εσείς δεν έχετε κατεβάσει αυτή την εφαρμογή, να την κατεβάσετε. Αν κολυμπάτε εκεί γύρω στην Εύβοια, αν κολυμπάτε αλλού, δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα.

Τώρα δεν νομίζω ότι χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις για τον Μάρτιν Σκορτσέζε. Είναι ένας από τους σκηνοθέτες που ταυτίστηκαν όσο λίγοι με την κλασική κινηματογραφική γλώσσα. Παρόλα αυτά, στα 83 του γίνεται σύμβουλος της Black Forest Lamps. Τώρα θα μου πείτε ποια είναι αυτή η εταιρεία. Είναι μια εταιρεία η οποία αναπτύσσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για εικόνα. Και δηλώνει ο Μάρτιν, ο Σκορτσέζε, ότι τα χρησιμοποιεί αυτά τα εργαλεία, κυρίως στο στάδιο της προετοιμασίας μιας ταινίας, για storyboards ας πούμε, για να μεταφέρει πιο καθαρά αυτό που έχει στο μυαλό του στους συνεργάτες του, στους ηθοποιούς και στο συνεργείο. Και θέλω να ξέρετε ότι αυτό το κάνει ο Μάρτιν Σκορτσέζε σήμερα με τα εργαλεία και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά το έκανε νωρίτερα και ο Hitchcock. Ο Hitchcock, να ξέρετε ότι ό,τι ταινία σκηνοθέτησε την είχε αναπτύξει σε storyboards καρέ-καρέ. Και πήγαινε με το storyboard στο set και απλά κινηματογραφούσε αυτό που υπήρχε μπροστά του και είχαν και συνεργάτες του ως storyboard. Τι έχει αλλάξει? Το μέσον. Άρα δεν μιλάμε για αντικατάσταση σκηνοθετών, σεναριογράφων, ηθοποιών κτλ. Είναι ένα εργαλείο, ας πούμε, pre-production, προπαραγωγής. Και είναι ένας εύκολος τρόπος να οπτικοποιείς γρήγορα το κινηματογραφικό σου όραμα. Και πιστεύω ότι το παράδειγμα του θα ακολουθήσουν και άλλοι σκηνοθέτες. Φυσικά έχουμε αντιδράσεις από το Hollywood, γιατί τα τελευταία χρόνια υπάρχουν μεγάλες συγκρούσεις γύρω από την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, τα δικαιώματα των δημιουργών, την αγωνία για την απώλεια των επαγγελμάτων. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ λογικά. Το θέμα δεν είναι, παιδιά, αν θα μπει τώρα η τεχνητή νοημοσύνη στον κινηματογράφο ή στις δουλειές μας. Έχει μπει ήδη. Το ερώτημα είναι ποιος θα είναι επικεφαλής και ποιος θα κρίνει το όριο, ποιος θα βάζει το όριο. Γιατί το εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να υπηρετήσει το βλέμμα ενός δημιουργού σαν τον Σκορτσέζε. Μπορεί να γίνει ένα εργαλείο πάρα πολύ βοηθητικό. Δεν πρέπει όμως σε καμία περίπτωση να αρχίσει να αντικαθιστά επαγγέλματα, ανθρώπους, μνήμες, χειροτεχνία, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο μπορεί να περιλαμβάνει ο κινηματογράφος. Τι να κάνουμε, θα πρέπει να ζούμε λίγο με το δεδομένο αυτό. Θα πρέπει να βάλουμε νερό στο κρασί μας κάπως και να μην βλέπουμε την τεχνητή νοημοσύνη ως κάτι, τι να πω, τρομερό, ως εφιάλτη. Δεν είναι.

Η είδηση έπεσε σαν βόμβα. Ο Βασίλης Πανούλης αναλαμβάνει προπονητής του Άρη και μάλιστα η ΚΑΕ παρουσίασε τη συμφωνία με ένα εντυπωσιακό βίντεο με τον Σπανούλη να εμφανίζεται έτσι σχεδόν μυθικά σαν υπότης που σηκώνει το Excalibur. Έβλεπα το βίντεο και γελούσα. Η αλήθεια είναι. Τώρα η συμφωνία είναι για 3 χρόνια. Χαρές οι Αριανοί. Έχω τόσους φίλους επάνω στη Θεσσαλονίκη, παιδιά. Διάβαζα σχόλια χθες στα social media. Θα μπουν λίγο καρέκλες και στο ταβάνι επάνω. Θα ήθελα φυσικά να δω τον Άρη να επιστρέφει στις παλιές του δόξες. Έπεσε το site της ΚΑΕ Άρης από τη μαζική επισκεψιμότητα. Μπήκα και εγώ, η αλήθεια είναι. Θέλω να πω ότι μεγάλωσε σε μια εποχή όπου το beef Άρης ΠΑΟΚ ήταν στις μεγάλες δόξες του. Όλοι δόξασαν Νίκο Γκάλι, εγώ Τζον Κόρφα. Οι παλαιότεροι τώρα θα θυμούνται ποιος είναι ο Τζον Κόρφα. Ήταν ένας τύπος ο οποίος πάλι είχε έρθει από την Αμερική όπως ο Νίκ Γκάλι, στο ύψος του Νίκου Γκάλι, ενδεχομένως και λίγο πιο κοντούλης και έτρωγε πολύ μπούλινγκ γι' αυτό. Εξαιρετικός παίκτης. Και πάντα ιτημένοι εμείς οι ΠΑΟΚτσίδες, πάντα δεύτεροι. Γι' αυτό έγινα ΠΑΟΚ εγώ μεταξύ άλλων, γιατί με κνεύριζε αυτή η πρωτιά διαρκής του Άρη. Το ίδιο παθαίνω και με τον Ολυμπιακό. Δεν θέλω να είναι ο άλλος πρωταθλητής διαρκώς. Λοιπόν, γιατί στη Θεσσαλονίκη, στις μεγάλες δόξες του μπάσκετ, ο Άρης, παιδιά, τι να σας πω, ήταν η ομάδα. Ήταν η ομάδα που έκανε τον μπάσκετ μόδα σε αυτή τη χώρα. Μη σας πω στην Ευρώπη, έτσι. Λοιπόν, καλώς να ορίσει ο κύριος Πανούλης στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Ευχόμαστε να δούμε ωραία μάτς, να τα ευχαριστηθούμε και να κάνουμε και τους φιλάθλους ευτυχισμένους.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές,
3: masterclass.
2: Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
3: στο onassis.org.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Okay.
6: Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
5: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
6: Απλά
5: τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Ποιος σκότωσε τον υπουργό?
9: Το πρωί έγινε το δραματούα.
10: Γιατί να σας πω κάτι εγώ?
9: Εδώ, στο Υπουργείο, περιστατικά βίας. Σε πάτε καλέ.
11: Ο φόνος είναι έγκλημα και το έγκλημα πρέπει να τιμωρείται.
12: Φερμουάρ της Μανίνα Ζουμπουλάκη. Σκηνοθεσία Γαλήνη Τσεβά. 25 και 26 Μαΐου, 8 και 9 Ιουνίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Πληροφορίες και εισιτήρια στο ticketservices.gr.
13: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

το καλοκαιρινό. Και να συνεχίσω λίγο την κουβέντα που είχαμε νωρίτερα. Εδώ η φίλη μας η Δέσποινα λέει ότι επιστήμη πιστεύω ότι οι καμπίστες προσέχουν πολύ περισσότερο το περιβάλλον από τα ξενοδοχεία και τις βιλές. Για μένα πρέπει να υπάρχουν παραλίες κατάλληλες για καμπίστες. Τότε θα υπάρχει πραγματική διαφορά και στο περιβάλλον αλλά και στην οικονομία του τόπου. Αυτό είναι ένα challenge. Έχεις δίκιο, αγαπημένη Δέσποινα. Ο Αλέξιος μας λέει ότι στο York, από το μέρος όπου μας ακούει, έχει βροχή και ήλιο, αλλά καλή θερμοκρασία. Ίσως όμως εδώ συζητάμε για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν υπονοεί, λέει, ότι δεν είναι χρήσιμη, αρκεί να χρησιμοποιείται εκεί που πρέπει και όχι από λάθος χέρια για λάθος σκοπό. Και αναφέρεται και στην σειρά Black Mirror που την έχουμε δει και σχεδόν όλα τα επεισόδια, και γίνεται μεγάλη αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη και στο δυστοπικό κομμάτι που αυτή μπορεί να φέρει. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πάω στον κινηματογράφο, στην νέα Οδύσσια του Christopher Nolan. Δεν έχει βγει ακόμα στις αίθουσες, την περιμένουμε τον Ιούλιο, αλλά έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα για την ταινία. Πριν τη δούμε, αυτή τη φορά έρχεται ένα σχόλιο από την Guardian που βάζει στο τραπέζι ένα ερώτημα που δεν τέθηκε καν από Έλληνα δημοσιογράφο. Ρωτάει πού είναι οι Έλληνες ηθοποιοί. Ο ΕΟ δεν έχει ούτε έναν. Εκτός και είναι ελληνικής καταγωγής, ένας από τους πρωταγωνιστές, Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, κανένας από αυτούς, παιδιά, είναι Έλληνας. Τώρα, αν έχει καμιά μακρινή καταγωγή, δεν ξέρω. Μάλιστα είναι και μια ταινία, για να μιλήσουμε πάλι με όρους τεχνολογίας, η οποία έχει γυριστεί με τεχνολογία IMAX, δηλαδή έχει πιο ισχυρή εικόνα και ήχο. Τέλος πάντων, εγώ δεν καταλαβαίνω το ερώτημα της Guardian, γιατί θα πρέπει να έχει δηλαδή Έλληνες ηθοποιούς. Τι είναι, γίνεται το casting με διαβατήριο? Προσωπικά δεν θεωρώ απαραίτητο να υπάρχουν Έλληνες ηθοποιοί στην Οδύσσια, όπως δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν Βρετανοί σε μια σεξπυρική ταινία. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο ένα θέμα που προέρχεται, έχει μια εθνική ταυτότητα, ας πούμε, που δεν είναι εθνική πλέον, είναι παγκόσμια. Το έπος το ομηρικό έχει ξεπεράσει, παιδιά, τα εθνικά, ας πούμε, σύνορα. Και δεν ξέρω πόσο βάρος έχει η ερώτηση πού είναι οι Έλληνες. Δεν ζητά κανείς να γίνει η ταινία να είναι μια ελληνικής παραγωγής ταινία. Μας αρέσει που το Hollywood επιστρέφει στον Όμηρο και ο μύθος είναι παγκόσμιος. Αυτό έχει σημασία. Αυτά.

Ο Voice 102,5 και η Πρωτέρια κατεβαίνουν στο κουκάκι για τον πιο ξεσηκωτικό καφέ του Σαββατοκύριακου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το Σάββατο θα είμαστε εκεί όλοι. Κουκάκι. Κουλτίβος καφέ, ένα γωνιακό μαγαζί καταπληκτικό. Και επειδή ακριβώς έχει και ωραίο χώρο και είναι και σε ωραίο σποτ, είπαμε να παρτάρουμε από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Δίνουμε ραντεβού εκεί. Στα Dex θα είναι η Deer Island με μουσικές που δίνουν ρυθμό στο πρωινό του Σαββάτου. Θα έχει τα ambient θα είναι όμως, Δημήτρη, θα έρθεις? Θα έρθεις, φυσικά, αναγκαστικά. Θα είμαστε όλοι εκεί. Όχι, δεν θα είμαστε μόνο αναγκαστικά. Θα είμαστε γιατί αγαπάμε και Cultivos Cafe και Deer Island και τα Bakery Parties που είναι πάρα πολύ της μόδας. Ένα πρωινό λοιπόν, Bakery Party με την ενέργεια της Πρωτέρια. Ξαναλέω, Σάββατο 6 Ιουνίου, Cultivos Coffee στο κουκάκι από τις 11 το πρωί. Από τον Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, powered by Πρωτέρια.

Η Πέμπτη είναι κλασικά και σταθερά αφιερωμένη στο σινεμά και εγώ θα ξεχωρίσω δύο ταινίες, τις πικρές γιορτές του Πέδρου Αλμοδόβαρ. Διαβάζω εδώ τον Κωνσταντίνο Καϊμάκη στην Athens Voice που λέει ότι οι πικρές γιορτές αξίζουν επειδή ο Αλμοδόβαρ συγκινεί όπως δεν το έχει κάνει ποτέ στο παρελθόν, χάρη στην απολαυστική και ευρηματική μίξη σκηνοθεσίας και σεναρίου. Νομίζω ότι και στο παρελθόν μας έχει συγκινήσει ο Αλμοδόβαρ, αλλά θα ξεχωρίσω και τις μικρές ανάσες της Αμέρισα Μπάστα, η οποία έχει δώσει μια συνέντευξη στον Κωνσταντίνο για την πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία που βγαίνει στις αίθουσες σήμερα. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, βραβεύτηκε και είναι υποψήφια για 5 βραβεία Ήρης. Τώρα στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται η Λένα που εκπροσωπεί τις αγωνίες και τα όνειρα της νέας γενιάς. Στη συνέντευξή της η σκηνοθέτρια μιλά για την ανάγκη της Gen Z να ακουστεί, αλλά και για τη μεγαλύτερη κοινωνική και περιβαλλοντική της ευαισθησία. Συμφωνώ, κυρίως για την περιβαλλοντική ευαισθησία αυτής της γενιάς. Η ταινία ακουμπά και το θέμα της τοξικής αρενοπότητας και της πατριαρχίας χωρίς κραυγές, έτσι με έναν διακριτικό τρόπο. Λέει ότι οι νεότερες γενιές έχουν περισσότερα εργαλεία για να αναγνωρίσουν συμπεριφορές που παλαιότερα θεωρούνταν αυτονόητες. Μικρές ανάσες λοιπόν από σήμερα στους κινηματογράφους.

Η Ελλάδα εδώ με το γιόλο, σταματήστε να κάνετε τους ψυχολόγους σε ανθρώπους που χρειάζονται εξορκιστές. Εντάξει, έχει πλάκα. Λοιπόν, έχουμε release Athens τον Ιούνιο στην Αθήνα. Ο Nick Cave και οι The Bad Seeds επιστρέφουν την Τετάρτη 24 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού και το release Athens Festival. Εντάξει, αν δεν τους έχετε δει, τι να σας πω, εσείς χάνετε. Δεν λέω ότι είναι η τελευταία σας ευκαιρία, αλλά είναι μια ευκαιρία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μπαίνετε στο releaseathens.gr. Υπάρχουν ακόμα εισιτήρια, μην το χάσετε αυτό. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Nick Cave and The Bad Seeds στο release Athens. Πληροφορίες εννοείται στο releaseathens.gr.

Κάπου εδώ σας αποχαιρετώ, σας αφήνω στα έμπειρα χέρια του Γιάννη Νένε, ο οποίος είναι ήδη στο στούντιο. Εμείς θα τα πούμε και αύριο στις 8 Παρασκευή. Καταλαβαίνετε ότι κάπως κουτσουρεμένη ήταν αυτή η εβδομάδα λογαργίας του Αγίου Πνεύματος. Μακάρι ήθε κάθε εβδομάδα να έχει μια αργία μέσα της, στην αρχή, στο τέλος, στη μέση, καλοδεχούμενη. Τα λέμε λοιπόν αύριο στις 8. Να έχετε μια υπέροχη Πέμπτη. Γεια σας.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Το οριστικό κλείσιμο της επιτήρησης σηματοδότησε η έκθεση της Κομισιόν που έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Σε δηλώσει του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι δεν αποτελεί τυχαία εξέλιξη, αλλά είναι το αποτέλεσμα σκληρής προσπάθειας πολιτών και πολιτείας. Συναγερμός το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά μετά την πτώση οχήματος στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4 για δανοφόρο όχημα και κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών, συνδράμουν στις έρευνες και στην ανέλκυση του οχήματος. Άγνωστο αν στόχιο επέβαινε κάποιο άτομο τη στιγμή της πτώσης. Άνοιξε η πλατφόρμα dandades.gov.gr για τις αιτήσεις στη δράση Dandades Γειτονιάς που στηρίζει οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Για τις πανελλαδικές σήμερα, οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ εξετάζονται αυτήν την ώρα αναλόγως προσανατολισμού στα μαθήματα Ανατομία Φυσιολογία 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. Σε δημόσια διαβούλευση στις 17 Ιουνίου τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων και την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά των νοσηλευτών και των διασωστών του δημοσίου τομέα. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 82-76 τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Greece Basket League. Επόμενη αναμέτρηση αύριο στις 9 το βράδυ στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Καιρός, ηλιοφάνεια και πρόσχερες νεφώσεις αργότερα σήμερα στην Αττική, τοπικές μπόρες στα βόρεια. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 ως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: We've lost dancing. Ο Voice 102,5 και η Πρωτέρια κατεβαίνουν στο Κουκάκι για ένα πρωινό bakery party. Το Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι για το πιο ξεσηκωτικό καφέ του Σαββατοκύριακου. Στα Dex Indeer Island με μουσικές που δίνουν ρυθμό στο πρωινό του Σαββάτου μαζί με την ενέργεια της Πρωτέρια. Σάββατο 6 Ιουνίου σας περιμένουμε από τις 11 η ώρα στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Powered by Πρωτέρια.
3: Marvelous. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαμίνα Γιαννάτου και το Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Voice 102,5. Voice 102,5.

Τι ωραία βελούδινη φωνή. Ένας ωραίος τρόπος να ξεκινήσουμε σήμερα, αν και επιλέξαμε αυτό το τραγούδι για ένα δυσάρεστο λόγο. Ο Πίμπο Μπράισον, αυτός ο υπέροχος soul καλλιτέχνης, πέθανε σε ηλικία 75 ετών. Soul και R&B αστέρι, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ερμηνευτές ερωτικών μπαλαντών των τελευταίων δεκαετιών. Εκεί έγραψε την ιστορία του, στις ερωτικές μπαλάντες, μαύρος ωραίος soul ήχος. Πέθανε χθες σε νοσοκομείο της Τζόρτζια, ύστερα από επιπλοκές εγκεφαλικού επεισοδίου. Ο Πίμπο Μπράισον ήταν ο χαρακτηριστικός ήχος της δεκαετίας του 70, εκείνο το smooth soul, η smooth soul μπαλάντα που μάλιστα αναδεικνυόταν καλύτερα όταν συνοδευόταν από μεγάλες γυναικείες φωνές όπως η Ρομπέρτα Φλάκ, η Νάταλι Κόλ, η Ρετζίνα Μπέλ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες του βέβαια ήρθαν στις αρχές της δεκαετίας του 90 όταν τραγούδησε με τη Σελίν Τιόν το Beauty and the Beast στην ομώνυμη ταινία της Disney και λίγο αργότερα το A Whole New World από τον Αλαντίν, πάλι της Disney, ένα τραγούδι που έφτασε στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων charts και του χάρισε και το δεύτερο βραβείο Grammy της καριέρας του. Λες και η φωνή του είχε φτιαχτεί ακριβώς για να συνοδεύει το τραγούδι, το κεντρικό τραγούδι της κάθε ταινίας Disney. Κάποτε αυτό το έκανε και ο Elton John. Παρότι δέχτηκε πολλές πιέσεις ο Πίμπο Μπράισον να ακολουθήσει πιο εμπορικές μουσικές τάσεις, ο ίδιος παρέμενε πιστός σε αυτή τη ρομαντική μπαλάντα, δηλώνοντας ότι δεν ήθελε να θυσιάσει τη μουσική του ταυτότητα για μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία. Και υπήρξε μάλλον χαμηλόφωνος και στην προσωπική του ζωή. Αφήνει πίσω του μια καριέρα σχεδόν 5 δεκαετιών, υπέροχους δίσκους, υπέροχα τραγούδια που συνδέθηκαν με τον έρωτα, την ευαισθησία, πιο χαρακτηριστικές μουσικές στιγμές της Disney και την καλή soul μουσική. Καλή σας μέρα, 9 λεπτά μετά τις 10, Voice 102,5, ο Γιάννης Νένες στο μικρόφωνο και στη μουσική μέχρι τις 12, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Δημήτρης Ντάφη σήμερα στον ήχο, αν θέλετε να μας πείτε κάτι. Έχουμε ένα Viber με το νούμερο 698-505-1025. Πείτε μας μια καλημέρα, πείτε μας ένα παράπονο, πείτε μας ένα τραγούδι που σας αρέσει, ένα τραγούδι που συχαίνεστε και αυτό μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Δείξτε μας τι βλέπετε σήμερα μπροστά σας, τι φοράτε, τι έχετε στο χέρι σας, τι και πού βρίσκεστε την ώρα που μας ακούτε.

κατά κάποιο τρόπο ζηλεύω τις νταντάδες της γειτονιάς. Διαβάζω, άνοιξε χθες η πλατφόρμα των νταντάδων της γειτονιάς και έδωσε τη δυνατότητα σε οικογένειες με παιδιά από 2 μηνών έως 2,5 ετών να αναζητήσουν πιστοποιημένο επιμελητή ή επιμελήτρια για τη φροντίδα των πιτσιρίκων. Όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, το πρόγραμμα προβλέπει βάουτσερ έως 500 ευρώ το μήνα για γονείς με πλήρη απασχόληση ή ελεύθερους επαγγελματίες και έως 300 ευρώ για όσους εργάζονται με μερική απασχόληση ή αναζητούν εργασία. Σύμφωνα με το Υπουργείο, το πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα καλύπτει περίπου 4.500 με 5.000 παιδιά ετησίως, ενώ επιμελητής μπορεί να είναι ακόμη και συγγενικό

πρόσωπο, όπως επιτέλους η γιαγιά και ο παππούς που μπορούν να αμυφθούν για να προσέχουν τα πιτσιρίκια, κάτι που το κάνουν από την αρχή που εμφανίστηκε η ανθρωπότητα σε αυτό τον πλανήτη. Αρκεί να είναι εγγραμμένη η γιαγιά και ο παππούς, εγγεγραμμένη στο σχετικό μητρό. Λέω ότι ζηλεύω τις δαντάδες της γειτονιάς, γιατί είναι ακριβώς η ηλικία από 2 μηνών έως 2,5 ετών που τα πιτσιρίκια λένε τις καλύτερες ατάκες, μαθαίνοντας να μιλάνε και μαθαίνοντας τον κόσμο. Οι πρώτοι μήνες, τα πρώτα χρόνια που καταλαβαίνουν τι γίνεται γύρω τους, γεύσεις, εικόνες, μυρωδιές, όλα αυτά μεταφράζονται σε υπέροχες αστείες ατάκες. Αν έχετε μωρά και αν έχετε κάτι καλό που έχουν πει, στείλτε το μας.

Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, μήνυμα από τη ΔΕΗ. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπείτε στο dei.fiber, όχι συγγνώμη, μπείτε στο dei.gr / fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Εν τω μεταξύ, έχουμε release και έχουμε και Chris Isaac. 4 δεκαετίες καριέρας, πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams και ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια όλων των εποχών. Ο Chris Isaac έρχεται στην Αθήνα Σάββατο 13 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, εισιτήρια στο releaseathens.gr. Εμβληματικά τραγούδια εννοούσε αυτό.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
6: Release Athens 2026. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Πέμπτη σήμερα, καινούργιες ταινίες στα σινεμά και θερινά και χειμερινές αίθουσες που είναι ανοιχτές με καλό κλιματισμό. Δεν έχετε καμία δικαιολογία να μην πάτε και μάλιστα να μην πάτε να δείτε την ταινία που νομίζω ότι θα είναι το θέμα συζήτησης της αυτής και τις επόμενες εβδομάδες. Μιλάω για την καινούργια ταινία του Πέντρο Αλμοδόβαρ, «Πικρές γιορτές». Ένα φιλμ που για κάποιο λόγο, όχι για κάποιο λόγο, ξέρουμε, δεν αρέσει στους κριτικούς, γκρινιάζουν, κατεβάζουν τα μούτρα τους, αλλά αρέσει πάρα πολύ στους φανς του Αλμοδόβαρ, γιατί ξαναγυρίζει ο Πέντρο στην παλιά καλή του φόρμα, ίσως όχι τόσο χωρίς... όχι τόσο χιούμορ, αλλά με ωραίο δραματικό σενάριο, το οποίο μπλέκει καταπληκτικά δύο διαφορετικές ιστορίες που κάπως μοιάζουν και κάπως έρχονται και δένουν με ένα απίστευτο φινάλε. Είναι υπέροχη η ταινία, έχει και χιούμορ, έχει πυροσβέστες, έχει strippers, έχει φίλες που αγαπιούνται και κλαίνε ακούγοντας Τσαβέλα Βάργκας, έχει ωραία μπλε και κόκκινα χρώματα, έχει ωραίο traveling, έχει εξαιρετικό μοντάζ. Είναι υπέροχη ταινία και νομίζω ότι θα την παρακολουθήσετε όπως έκανα και εγώ, χωρίς ανάσα. Δεν πέφτει, δεν ακούγεται κιχ σε όλη τη διάρκεια της ταινίας. Την είδα στο Σινέ Παρί, να μια άλλη ωραία ευκαιρία να πάτε να τη δείτε στο ωραιότερο σινεμά του κόσμου κατά το Time Out. Εκτός από το «Πικρές γιορτές» λοιπόν του Αλμοδόβαρ, έχουμε το «Μικρές ανάσες» της Αμέρισσας Μπάστα. Είναι η πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία. Βραβεύτηκε στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και έκανε διεθνή πρεμιέρα στο 30ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σόφιας. Τι έχουμε? Μία κοπέλα 20 χρονών ζει σε μία λαϊκή γειτονιά της Αθήνας με την οικογένειά της, δουλεύει στο σούπερ μάρκετ, τα βγάζει δύσκολα πέρα, μένει χωρίς δουλειά, ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος, περιφέρεται, περιπλανιέται στην Αθήνα προσπαθώντας να βρει σκοπό και έλεγχο στη ζωή της. Έχουμε τους κυρίαρχους του σύμπαντος, ξανά μανά, Masters of the Universe, επανέρχεται μετά από αρκετό καιρό το σύμπαν των X-Men για να αποενώνουν τις δυνάμεις τους, για να σώσουν τον πλανήτη από τον κακό Skeletor. Οι φίλοι του είδους θα το έχετε ήδη μάθει ότι κυκλοφορεί, οι άλλοι όπως εγώ νομίζω θα μας αφήσει παγερά αδιάφορους. Έχουμε άλλη μια ωραία ταινία, ένα δικαστικό δράμα αυτή τη φορά, η Ετοιμιγορία. Recreation. Έχουμε μια φανταστική δίκη όπου 12 μέλη ενόρκων, μας θυμίζει το 12 Angry Men αυτό, 12 μέλη ενόρκων πρέπει να αποφασίσουν εάν ο Βρετανός δημοσιογράφος Ιαν Μπέιλι είναι ένοχος για τη δολοφονία της Γαλλίδας σκηνοθέτηδας Σοφί Τοσκάντι Πλαντιέ το 1996. Σε πραγματικά γεγονότα βασίζεται η ταινία, αν και η συζήτηση τέλος πάντων το 12 ενόρκων είναι φανταστική. Μία από τις πιο ωραίες και προβληματικές που έχουν εμφανιστεί σε δικαστικές ταινίες. Επίσης έχουμε «Η φάρμα των ζώων» του Άντι Σέρκης, καινούργια ταινία. Είναι το γνωστό μυθιστόρημα του George Orwell, μεταφερμένο σε animation, και έχουμε και κάτι άλλο ψηλά, θα τα πούμε σε λίγο.

η πρώτη ωραία τάκα από πιτσιρίκι ήρθε. Μας την έστειλε ένας φίλος που μας ακούει. Φίλη νηπιαγωγός, λέει, μου είπε ότι ένα παιδάκι της είπε: «Εσείς, κυρία, τι δουλειά κάνετε?» Θυμάμαι και εγώ μια εξαιρετική ατάκα που έλεγε η νηψιά μου όταν ήταν μικρούλα, ότι όταν μεγαλώσει θέλει να γίνει χτενίατρος, και τη ρωτούσαμε γιατί χτενίατρος, και λέει για να χτενίσω σκυλάκια. Τα συνδύασε όλα εξαιρετικά. Πάμε πίσω στις ρημαδοτενίες της καινούργιας εβδομάδας, τις καινούργιες ταινίες της εβδομάδας. Άλλο ένα ελληνικό τρίπτυχο, τρεις διαφορετικοί δημιουργοί ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα κινηματογραφικό τρίπτυχο που παρατηρεί τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, χιούμορ, παραλογισμό, σατυρική ματιά, τι άλλο να κάνεις για τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Ο τίτλος είναι «Ελλάδα 3.0». Δεν είναι ίση η ταινία, δεν είναι ίσες όλες οι ιστορίες, αλλά ο καθένας σας κρίνει καλύτερα. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια ωραία προσπάθεια και από τους τρεις σκηνοθέτες. Επανέκδοση «Το Θέσεις» του Αλεχάνδρο Αμενάμπαρ είναι το ντεμπούτο του και ήταν και ένα σημείο, μια ταινία που πολύ σημαδιακή, πολύ εμβληματική για το σύγχρονο ισπανικό σινεμά. Πήρε 7 βραβεία Γκόγια, ανάμεσά τους καλύτερης ταινίας, νέος σκηνοθέτης, σεναρίου, μοντάζ, μια ιστορική πια ταινία, μια και είναι του 1996. Έχουμε να κάνουμε με μια φοιτήτρια της σχολής κινηματογράφου στη Μαδρίτ που ετοιμάζει τη διπλωματική της εργασία με θέμα τη βία στο σινεμά. Ένα συμφοιτητής της τη βοηθάει να συγκεντρώσει υλικό και κάποια στιγμή στα χέρια της βρίσκεται μια σναφ ταινία, και από εκεί και πέρα με πρωταγωνίστρια μια ταινία, ένα θρίλερ που προσπαθεί να το λύσει αυτή η νεαρή φοιτήτρια. Έχουμε επίσης μία συνέχεια ακόμα από το Scary Movie νούμερο 6, το οποίο έχει γίνει παροδία της παροδίας του εαυτού του, και έχουμε και ένα animation όχι πολύ καλό όπως ακούω. Στις φωτογραφίες και στο τρέιλερ δεν βλέπω τίποτα σπουδαίο σαν animation, παρόλα αυτά είναι η ζωή και τα ζωάκια της. Μπορείτε να βάλετε τα παιδάκια σας, και αν βαριούνται θα σας λένε ωραίες ατάκες για να τις λέτε μετά στην εκπομπή μας.

ψιθυρίζω. Τι να κάνει. Ένα ωραίο τραγούδι που διάλεξε ο Ρικ Άσλεϊ για να επανέλθει, να επανακάμψει. Είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 11, σε λίγο δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Γιάννης Νένες στο μικρόφωνο και στη μουσική στον Voice 102,5, ο οποίος Voice μαζί με την Πρωτέρια κατεβαίνουν στο Κουκάκι για τον πιο ξεσηκωτικό καφέ του Σαββατοκύριακου. Το Σάββατο, αυτό που μας έρχεται, 6 Ιουνίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, δίνουμε ραντεβού στο Cultivos Coffee, στο Κουκάκι, στα Dexy Deer Island, με μουσικές που δίνουν ρυθμό στο πρωινό του Σαββάτου, ένα πρωινό bakery party με την ενέργεια της Πρωτέρια. Σάββατο 6 Ιουνίου, Cultivos Café, Cultivos Coffee μάλλον, στο Κουκάκι, από τις 11 το πρωί, από τον Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, powered by Πρωτέρια.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Σε εξέλιξη επιχείρηση του λιμενικού στον Πειραιά με τον διπτώσιο οχήματος, τα λάση περιοχή της πύλης Ε4 Γερανός και κλιμάκιο της μονάδας υποβρύχιων αποστολών συνδράμουν στις έρευνες και στην ανέλκυση του οχήματος. Άγνωστο αν επέβαινε κάποιο άτομο τη στιγμή της πτώσης. Για τις πανελλαδικές σήμερα, υποψήφοι των ΕΠΑΛ εξετάζονται αυτή την ώρα αναλόγως προσανατολισμού στα μαθήματα Ανατομία Φυσιολογία 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών, Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. Τοριστικό κλείσιμο της επιτήρησης σηματοδότησε η έκθεση της Κομισιών που έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομική ανισορροπία. Σε δηλώσεις του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι δεν αποτελεί τυχαία εξέλιξη, αλλά είναι το αποτέλεσμα σκληρής προσπάθειας πολιτών και πολιτείας. Σε δημόσια διαβούλευση, στις 17 Ιουνίου τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων και την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά των νοσηλευτών και των διασωστών του δημοσίου τομέα. Ο Ολυμπιακός νίκησε 82-76 τον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Καιρός ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες νεφώσεις αργότερα με τοπικές μπόρες προς το απόγευμα. Στην Αττική η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 στους 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: We've lost dancing. Ο Voice 102,5 και η Πρωτέρια κατεβαίνουν στο Κουκάκι για ένα πρωινό bakery party. Το Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι για τον πιο ξεσηκωτικό καφέ του Σαββατοκύριακου. Στα Dex η Deer Island με μουσικές που δίνουν ρυθμό στο πρωινό του Σαββάτου μαζί με την ενέργεια της Πρωτέρια. Σάββατο 6 Ιουνίου σας περιμένουμε από τις 11 η ώρα στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Powered by Πρωτέρια.
3: Marvelous.
4: Okay.
5: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις?
7: Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5.
0: Voice 102,5.

Η gossip για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα. Γιάννης Νένες στο μικρόφωνο στον Voice 102,5 μέχρι τις 12. Εσείς αν θέλετε να μας πείτε κάτι, να γκρινιάξετε, να στείλετε αγάπη, να στείλετε λουλούδια, φωτογραφίες, προτάσεις για τραγούδια, όλα παίζουν. Viber 698-505-1025 ή βέβαια στο live24.gr και στο voice1025.gr. Μιλώντας για ατάκες που λένε τα πιτσιρίκια, στο σημερινό τεύχος, το καινούργιο τεύχος της Athens Voice, στη στήλη Athens Voices, εκεί που γράφουμε όσα ακούμε δημοσίως στην Αθήνα, δεν παραβιάζουμε ιδιωτικές συζητήσεις, αλλά αυτά που φτάνουν στα αυτιά μας στο δρόμο, τι να κάνουμε, τα γράφουμε. Έτσι λοιπόν έχουμε στη Νίκαια, σε δημοτικό σχολείο, μια μαθήτρια της πέμπτης τάξης φοράει ένα πολύ μικρό μπλουζάκι που αφήνει να φαίνεται η κοιλιά της και η δασκάλα της λέει «Φόρα το μπουφάν σου, είσαι πολύ τσιριμπίμ τσιριμπόμ». Και η μαθήτρια της απαντάει «Έχει χαλάσει το θερμοάρ, κυρία».

Μπορεί να έχουμε καινούργιες ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους σήμερα, αλλά έχουμε και μια ταινία που συνεχίζεται και είναι η κινηματογραφική έκπληξη της χρονιάς. Μιλάμε για το Backrooms, μια ψυχολογική ταινία τρόμου, βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο, και βασίζεται αυτή η ταινία σε ένα φαινόμενο του ίντερνετ. Το Backrooms είναι ένα

ατέλειωτος λαβύρινθος από άδεια κυτρινοπά δωμάτια και διαδρόμους που σου κάνουν λίγο, σου προκαλούν μια ανατριχίλα, άδεια έρημα που περιφέρεσαι, περιπλανιέσαι και είναι σε αυτό το φοβιστικό περιβάλλον. Και αυτό το παιχνίδι εξελίχθηκε σε viral σειρά βίντεο στο YouTube από έναν νεαρό, μόλις 20 ετών, νεαρό δημιουργό, τον Kane Parsons, ο οποίος έχει γίνει μέχρι στιγμής το πρόσωπο της χρονιάς, τουλάχιστον στην κινηματογραφική βιομηχανία, γιατί η κινηματογραφική μεταφορά του Backrooms, αυτού του παιχνιδιού που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες, όπως είπαμε, από την πολυσυζητημένη εταιρεία Α24, που δίνει απανωτές επιτυχίες, κυρίως στο νεανικό κοινό, απανωτές επιτυχίες ταινιών και με πολύ ιδιαίτερα σενάρια. Έτσι λοιπόν το Backrooms ακολουθεί έναν άνδρα που ανακαλύπτει μια παράλληλη διάσταση μέσα στα liminal spaces, σε αυτούς τους χώρους που η πραγματικότητα συγχέεται με τη φαντασία και παθαίνει μια αιμονή και χάνεται μέσα σε αυτό το λαβύρινθο. Το φαινόμενο των εισπράξεων είναι η ταινία, η επιτυχία της ταινίας θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του σύγχρονου box office. 100 εκατομμύρια δολάρια στο πρώτο weekend, στο πρώτο άνοιγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, ενώ παγκοσμίως έχει χτυπήσει τα 144 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο και έγινε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία της Α24. Ο 20χρονος Kate Parsons έγινε ο νεότερος σκηνοθέτης που έφτασε στο νούμερο 1 του αμερικάνικου box office σε χρόνο ντετέ. Η ταινία είχε σχετικά χαμηλό προϋπολογισμό, περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια, και αυτό ανεβάζει ακόμα περισσότερο την αξία της επιτυχίας της. Οι αναλυτές τώρα αποδίδουν την επιτυχία σε κάποιους παράγοντες, όπως το ότι το ήδη τεράστιο κοινό που είχε δημιουργήσει η σειρά του Kane Parsons στο YouTube βρήκε την ταινία στους κινηματογράφους, η δημοτικότητα αυτού του φαινομένου των liminal spaces και των backrooms στο διαδίκτυο είναι τεράστια, και το χαμηλό κόστος της παραγωγής σε σχέση με την απήχηση που πέτυχε είναι αυτός ο παράγοντας που κάνει ακόμα περισσότερο μεγάλη την επιτυχία. Το νεανικό κοινό δεν το συζητάμε, εκτός το ότι παρακολουθεί ανελιπώς τις ταινίες της Α24, τώρα σε αυτή την ταινία αναφέρεται ότι το 86% των θεατών ήταν κάτω των 35 ετών. Και αυτό λύνει λίγο και τα χέρια στους παραγωγούς του Hollywood, ή μάλλον τους προκαλεί πονοκέφαλο, γιατί αν κλαίγονται ότι το νεανικό κοινό δεν βλέπει πια κινηματογράφο γιατί κατεβάζουν ταινίες ή βλέπουν πλατφόρμες ή οτιδήποτε, να έρχεται αυτή η ιστορία του 20χρονου και του Backrooms που τους ανατρέπει όλα τα προγνωστικά.

Αυτά τα liminal spaces, οι μεταβατικοί χώροι, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κατάσταση. Είναι χώροι που βρίσκονται ανάμεσα σε δύο καταστάσεις ή σε λειτουργίες. Συνήθως είναι μέρη από τα οποία περνάμε προσωρινά και δεν είναι ο προορισμός μας. Διάδρομοι, σκάλες, αίθουσες αναμονής, άδεια σχολεία μετά το σχόλασμα, ξενοδοχεία που δεν έχουν κόσμο, υπόγειες διαβάσεις, εμπορικά κέντρα όταν είναι κλειστά. Ωραία περιβάλλοντα για να νιώσεις ανατριχύλα στην πλάτη. Αυτό που τα κάνει ιδιαίτερα είναι ότι όταν είναι άδεια ή είναι εκτός του συνηθισμένου τους πλαισίου, προκαλούν ένα παράξενο συνέστημα. Υπάρχει μια οικειότητα, αλλά ταυτόχρονα και μια αποξένωση που νιώθεις, μια περίεργη νοσταλγία ότι κάτι ξέρεις ότι συμβαίνει εκεί μέσα, μια αίσθηση απομόνωσης, μια αβεβαιότητα και βέβαια αυτή η ανησυχία που αρχίζει και ανεβαίνει σταδιακά και αρχίζεις και τη νιώθεις να σκαρφαλώνει. Ο όρος liminal προέρχεται από, βασίζεται μάλλον, στο λατινικό limen που είναι το, σημαίνει το κατόφλι και χρησιμοποιήθηκε, λέει, αρχικά στην ανθρωπολογία για να περιγράψει μια μεταβατική φάση ανάμεσα σε δύο καταστάσεις. Στο διαδίκτυο τα liminal spaces έγιναν δημοφιλή από φωτογραφίες που ανέβαζαν οι users από άδειους διάδρομους σχολείων, από παιδότοπους χωρίς κόσμο, φωτισμένα γραφεία τη νύχτα, ξενοδοχειακή διάδρομη, εκεί πέρα που διαδραματίζεται δηλαδή αυτή η περίεργη χώρη, εκεί που διαδραματίζεται και το backrooms. Αλήθεια, συναντάτε τέτοιους χώρους και νιώθετε περίεργα όταν βρεθείτε σε ένα τέτοιο? Εγώ το νιώθω όταν βρίσκομαι στο ασανσέρ της Athens Voice. Είναι περίεργα ήσυχο.

0: φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεία, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
7: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
8: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια
7: στο onassis.org.
2: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Πιάνει άδειοι παράξενοι χώροι, σας προκαλούν ελαφριά ανησυχία που οδεύει προς τον δρόμο. Οι χώροι που προκαλούν πανικό και horror είναι οι πατικωμένοι, οι παστακωμένοι χώροι διακοπών, τουλάχιστον σε αυτόν που μιλάει. Και τώρα έχουμε μπει και σε αυτή την περίεργη περίοδο της χρονιάς, σε αυτή την εποχή που διάφοροι που δεν έχουν λόγο να σου μιλήσουν, κυρίως αυτοί δηλαδή, σου κάνουν την ερώτηση θάνατος. Διακοπούλες, θα πάμε, πού θα πάμε, την οποία στην ερώτηση την κάνουν άνθρωποι που δεν τους ενδιαφέρει, ούτε εσένα σε ενδιαφέρει να τους πεις, ταξιτζίδες, κουρίς, συγγνώμη, hair stylists, στο σούπερ μάρκετ όχι τόσο, εκτός αν έχουμε τα μία για συνομιλία που είναι ένα καινούργιο φαινόμενο, θα το πούμε άλλη ώρα. Εν πάση περιπτώσει, οι μόνοι άνθρωποι που δεν τους ενδιαφέρει το τι θα κάνεις, σε ρωτάνε αν θα πας διακοπές και πού. Όμως λοιπόν φέτος έχει εμφανιστεί μία καινούργια, πώς να το πω, μία τάση που ονομάζεται η ψυχολογία της αναβολής. Γιατί όπως διαβάζω στο Guardian, έχει έρθει μία ενδιαφέρουσα αλλαγή στον τρόπο που οι Ευρωπαίοι οργανώνουν τις διακοπές τους. Η επιθυμία για ταξίδια παραμένει πάρα πολύ ισχυρή, όμως οι αποφάσεις παίρνονται όλο και πιο αργά. Πολλοί ταξιδιώτες αφήνουν τις κρατήσεις για την τελευταία στιγμή και προσπαθούν να διατηρήσουν όσο γίνεται μεγαλύτερη ευελιξία απέναντι σε τι, στην οικονομική αβεβαιότητα. Μετά από χρόνια πανδημίας, πληθωρισμού, ενεργειακής κρίσης και συνεχών ανατιμήσεων φυσικά, ακόμη και οι καλοκαιρινές διακοπές που οι ψυχολόγοι λένε ότι δεν πρέπει ποτέ να τις παρακάμπτουμε, αντιμετωπίζονται πλέον με περισσότερη σκέψη και προσοχή, αν μη τι άλλο. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να θέλουν να ταξιδέψουν, αλλά προτιμούν να περιμένουν λίγο περισσότερο πριν δεσμεύσουν χρήματα και ημερομηνίες. Εν τω μεταξύ, οι τηλεοπτικοί ρεπόρτερ και οι ξενοδόχοι περιμένουν για να πούνε το ποσοστό πληρώτη. Οι ειδικοί μιλούν λοιπόν για αυτή τη νέα ψυχολογία της αναβολής, όπου οι πολίτες καθυστερούν μεγάλες αποφάσεις και όχι μόνο αποφάσεις διακοπών, μέχρι να αισθανθούν μεγαλύτερη ασφάλεια. Το ίδιο συμβαίνει και με τις διακοπές, δεν πρόκειται για έλλειψη διάθεσης για ταξίδι, αλλά είναι μια ανάγκη να παραμείνουν ανοιχτές όλες οι επιλογές μέχρι την τελευταία στιγμή. Έτσι το φετινό καλοκαίρι φαίνεται πως θα χαρακτηριστεί λιγότερο από τους προορισμούς που θα επιλέξουν οι Ευρωπαίοι και περισσότερο από το πότε θα αποφασίσουν να τους επισκεφθούν. Το ταξίδι παραμένει μια βαθιά ανάγκη, αλλά η βεβαιότητα έχει δώσει τη θέση της στην αναμονή και στον προσεκτικό προγραμματισμό. I've lost it.

Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ο Μάριος μας γράφει ότι η καλή μουσική παρέα στην κίνηση, πράγμα που σημαίνει ότι κίνηση και ζέστη, αρχές καύσωνα, είναι δύσκολο, κουράγιο εκεί έξω. Η Φούλη μας λέει πόσο δίκιο έχουμε για την άβολη ερώτηση των διακοπών. Διεκδικούμε το δικαίωμα στο να μην απαντάμε σε κουλές ερωτήσεις, έχω να πω. Όπως έλεγε και ο μεγάλος Ουμπέρτο Έκο, είμαι πια στην ηλικία που έχω το δικαίωμα να μην απαντάω σε μηνύματα, γιατί συχαινόταν το κινητό και ειδικά τα μηνύματα. Και όπως μας γράφει και ο Δημήτρης, κόντρα σε όλα αυτά, αυτός προγραμμάτισε αυστηρά από τον Ιανουάριο και 19 του μήνα φεύγει ο τύπος για ανάφη, μας ακούει λέει από πάντα. Δημήτρη, θα μας ακούσει και στα νησιά φέτος, γιατί κάνουμε προς τα εκεί. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη, δεν κάνουμε μια, ναι, τον τάφη ρωτούσα τώρα, μια αναμετάδοση στα νησιά των Κυκλάδων, γιατί εξαπλωνόμαστε. Ευχαριστούμε λοιπόν για όλα αυτά. Ήθελα να μιλήσουμε για τα ταμεία, είπαμε για τα ταμεία στο σούπερ μάρκετ, όπου πολλές φορές ο παππούς και η γιαγιά πιάνουν μια ψιλοκουβέντα, έτσι δεν είναι? Στην Ολλανδία αυτό δεν είναι ερώτηση, είναι πραγματικότητα. Η αλυσίδα Jumbo δημιούργησε το Kletz Kassa, έτσι το λένε στα Ολλανδικά, ένα ταμείο ειδικά για όσους δεν βιάζονται και θέλουν λίγη κουβέντα. Ξεκίνησε το 2019 από ένα μόνο κατάστημα και είχε τρομερή επιτυχία, σήμερα λειτουργεί σε πάνω από 200. Η Γαλλία επίσης ακολούθησε με το bla bla bla checkout. Αυτό είναι το όνομα του ταμείου στα Carrefour, όπου θέλει να πάει κάποιος, όπου πηγαίνει κάποιος που δεν βιάζεται και τόσο πολύ, θέλει να ανταλλάξει και μια καλημέρα με τον ταμεία. Στη Σκωτία επίσης ένας υπάλληλος της Tesco είχε μια ιδέα, αργό ταμείο με εκπαιδευμένο προσωπικό για αγοραστές με Alzheimer, με φυσική παρουσία και πληρωμές με μετρητά, γιατί όντως το να μετράς ρέστα όταν έχεις άγχος ή να προσπαθείς να ανοίξεις την πλαστική σακούλα και να μην ανοίγει η ρημάδα, για κάποιους είναι πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται. Και αυτό που κάνει αυτές τις πρωτοβουλίες τόσο δυνατές δεν είναι η τεχνολογία, ίσα ίσα είναι η απουσία της τεχνολογίας. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, θέλεις να πάρεις μια ανάσα και να πεις μια καλημέρα. Στην Ελλάδα πάλι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, δεν χρειάζεται να γίνουν τέτοια ταμεία. Στα μικρότερα σούπερ μάρκετ, στα μίνι μάρκετ, στη λαϊκή και βέβαια στα μέσα μεταφοράς, όλοι μιλούν με όλους.

Αυτό ήταν για σήμερα, φτάσαμε στο τέλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, την αγάπη, την ακρόαση. Γιάννης Νένες κάθε μέρα 10 με 12 στον Voice 102,5, σε λίγο δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Εμείς αύριο στις 10 και πάλι εδώ, να έχετε ένα όμορφο δροσερό μεσημέρι. Γεια χαρά.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίγκο.
1: Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός ταξί που σήμερα το πρωί έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά. Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Ενώπιον του εισαγγελέα απολογείται σήμερα ο 41χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Το οριστικό κλείσιμο της επιτήρησης σηματοδότησε η έκθεση της Κομισιόν που έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Σε δηλώσεις του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι δεν αποτελεί τυχαία εξέλιξη, αλλά είναι το αποτέλεσμα σκληρής προσπάθειας πολιτών και πολιτείας. Για τις πανελλαδικές εξετάσεις σήμερα, οι υποψήφοι των Νεπάλ εξετάστηκαν αναλόγως προσανατολισμού στα μαθήματα Ανατομία Φυσιολογία 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 82-76 τον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Επόμενη αναμέτρηση αύριο στις 9 το βράδυ στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Καιρός, ηλιοφάνεια, πρόσκαιρες νεφώσεις και αργότερα τοπικές βροχές. Σήμερα στην Αττική η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18-31 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
3: Ο Αλέξανδρος Άρνοντης Σιγώνης, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1906 και ήταν γιος ενός Έλληνα εργοστασιάρχη με βρετανικό διαβατήριο και μιας Βαβαρέζας κόρης ιδιοκτήτης ηθοποιίας. Μετά την μικρασιατική καταστροφή έφυγε τη Σμύρνη και εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο, ενώ στην πορεία σπούδασε στο Πολυτεχνείο της πόλης για να πιάσει δουλειά το 1936 στην Βρετανική Μόρις, αρχικά στο τμήμα σχεδιασμού αναρτήσεων. Το ταλέντο του έλαψε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όταν σχεδίασε το μικρό και οικονομικό Μόρις Μάινορ που κατασκευαζόταν με μεγάλη επιτυχία από το 1948 έως το 1972. Το Big Bang, ωστόσο, έγινε το 1959 με το Morris Mini, ένα μοντελάκι μόλις μήκους 3 μέτρων, με τους 4 τροχούς στα άκρα του αμαξώματος για ιδανική εκμετάλλευση κάθε εκατοστού και τιμή 496 αγγλικές λίρες. Ποσό που το έκαναν προσιτό στα μικρομεσαία εισοδήματα, αλλά και σημείο αναφοράς για κάθε επόμενο αυτοκίνητο πόλης. Ακόμα και στις μέρες μας. Το Mini εξελίχθηκε γρήγορα σε ένα παγκόσμιο success story και ήταν η βασική αιτία για να χρήσει η Βασίλισσα της Αγγλίας το 1969 τον εισηγώνει υπότι και να το αποδώσει τον τίτλο του Σερ.
2: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: We've lost dancing. Ο Voice 102,5 και η Πρωτέρια κατεβαίνουν στο Κουκάκι για ένα πρωινό bakery party. Το Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι για το πιο ξεσηκωτικό καφέ του Σαββατοκύριακου. Στα Dex Indeer Island με μουσικές που δίνουν ρυθμό στο πρωινό του Σαββάτου μαζί με την ενέργεια της Πρωτέρια. Σάββατο 6 Ιουνίου σας περιμένουμε από τις 11 η ώρα στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Powered by Πρωτέρια.
0: Marvelous. Voice 102,5.

0: Καλημέρα σε όλους και όλες που μας ακούτε. Είστε συντονισμένοι στον Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Και είναι η εκπομπή, συγγνώμη, της Gen Z που δεν ακούει ραδιόφωνο, αλλά μπορεί να κάνει. Και μαντεύστε ποιος δεν έχει πιει καφέ ακόμα.
1: Αυτός που ξεχνάει το όνομα της εκπομπής.
0: Είναι η Λαυρινή Τρούγκου.
1: Και είναι ο Θάνος Ψηλίδης που τώρα περιμένει
0: που
1: τον καφέ του και έρχεται, παιδιά, υπομονή. Ωστότε εγώ θα σας πω μια μεγάλη καλημέρα και από εμένα. Με πολύ θετική ενέργεια έχουμε έρθει πάλι σήμερα εδώ να σας πούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Έχουμε πολλά καινούργια άλμπουμ αυτό το μήνα. Θα πούμε για dating, για...
0: Πολύ juicy όλα αυτά τα πράγματα που ακούω εδώ πέρα.
1: Θα πούμε ποιος είναι στην Ελλάδα που, συζητιέται σε κάποιο νησί, είναι και αράζει τώρα. Θα πούμε και κάποια τυψάκια για ψυχολογικά πράγματα και για γυμναστικές και για πολλά πολλά πολλά και ενδιαφέροντα, με πάντα πολύ ωραία μουσική.
0: Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ για το επόμενο μουσικό δίωρο, και ενημερωτικό και ψυχαγωγικό όμως.
1: Τα πάντα όλα εδώ.
0: Και τα λέμε σε πολύ λιγάκι.

0: Φυσικά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτήν την εκπομπή αν δεν πούμε τα χρόνια μας πολλά στην Μάρθα. Μάρθα, χρόνια σου πολλά.
1: Χρόνια πολλά, ρε Μάρθα.
0: Και δεν έχει και παραλλαγές η Μάρθα. Μία, είσαι μία σε έχουμε και σε χαιρόμαστε σήμερα. Είναι η μέρα σου.
1: Και το υποχωριστικό της Μάρθας, ποιο λες να είναι, Μαρθούλη. Μαρθάκι.
0: Πρέπει να ρωτήσουμε κάποιον που αγαπάει μια Μάρθα.
1: Ναι, ναι, εγώ δεν είχα ποτέ, δεν ήξερα ποτέ καμία Μάρθα.
0: Άμα σας λένε Μάρθα. Μάρθα.
1: Μαρθούλα.
0: Μαρθούλα. Ή αν σας αγαπάτε κάποια Μάρθα, πείτε μας πώς τη φωνάζετε τη Μάρθα σας.
1: Έλατε, πραγματικά, να μας πούν λίγο οι Μάρθες εδώ πέρα πώς είναι τα υποκοριστικά τους. Τέλος πάντων, εγώ αυτό το μόνο που σκέφτομαι τώρα εδώ και πολλές μέρες είναι το τι θέλω να πω για μπάνιο, ρε, εσύ. Αυτό δεν το σκέφτεσαι καθόλου.
0: Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν το τόλμησα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω, εσείς θα το τολμήσετε αυτό το Σαββατοκύριακο. Ζηλέψατε από όλους αυτούς που ήρθαν και έχουν πάρει λίγο χρώμα στο γραφείο και λένε μαύρησες λίγο.
1: Άμα πας μια φορά. Και μετά θέλεις να πηγαίνεις κάθε Σαββατοκύριακο. Γιατί πρέπει να είσαι ωραία και λες, μα τι κάνω τώρα εδώ πέρα. Ειδικά μου μένεις και στην Αθήνα, έτσι, που είναι τώρα βράζει, αρχίζει και βράζει.
0: Αν popular, μη δημοφιλής άποψη είναι ότι εγώ δεν θέλω να πηγαίνω τόσο νωρίς στην παραλία. Ελπίζω και νομίζω πως δεν είμαι η μόνη.
1: Περίμενε, εννοείς νωρίς μέσα στη μέρα ή νωρίς επειδή έχουμε Ιούνιο.
0: Επειδή έχουμε Ιούνιο.
1: Α, εντάξει. Μα είναι ακριβώς καλύτερος λόγος για να το διασκεδάσεις ακόμα παραπάνω, να έχεις πολύ περισσότερο καιρό.
0: Ξέρω όμως πού θα πήγαινα.
1: Πού θα πήγαινα, στο Ελαφωνήσι.
0: Στο Ελαφωνήσι, παιδιά, γιατί θα σας πούμε τώρα.
1: Μα είναι καλύτερη παραλία, δεν υπάρχει αυτή η παραλία.
0: Λοιπόν, το Ελαφωνήσι βγήκε, η παραλία της Κρήτης είναι
1: η κορυφαία παραλία στον κόσμο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Άμα έχει πάει κανείς να μας γράψει στο chat του σταθμού ή στο Viber να μας στείλει εντυπώσεις. Εγώ που έχω πάει, ήταν φανταστική όταν είχα πάει στην Κρήτη. Έχει πάει.
0: Δεν έχω πάει, αλλά επειδή δεν ξέρω αν θα έχουμε τόσο ακροτές που θα έχουν πάει σε αυτήν την παραλία, γράψτε μας στο chat αν γενικά θα πάτε παραλία. Στο Viber του σταθμού επίσης μπορείτε να μας γράψετε. Έχουμε και Viber 698-505-1025 και φυσικά live chat voice102.5.gr.

0: Δυστυχώς ή ευτυχώς, είμαστε οι πλέον αρμόδιοι να σας πούμε τα κακά νέα για την Gen Z.
1: Πολύ κακά νέα.
0: Αυτό που συμβαίνει είναι ότι στατιστικά έχουμε βγει η πιο μοναχική γενιά που έχει υπάρξει ποτέ.
1: Και όχι μόνο μοναχική, και ανήπαντρη.
0: Μοναχική και ανήπαντρη. Το πάμε καλά, φαίνεται όλη η γενιά εδώ. Προχωράμε μπροστά.
1: Εντάξει, να πούμε εδώ πέρα ότι έχουμε ακόμα. Έτσι, Gen Z είμαστε μέχρι 29 χρονών. Έχουμε ακόμα.
0: Η έρευνα έγινε όμως με ενήλικες, με ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων. Έχουμε ακόμη, αλλά φαίνεται ότι είναι πολύ ενδεικτικό. Και έδειξε ότι το 46% τη Gen Z ζει μοναχικά σε σύγκριση με το 28% των millennial που ζουν σε μια τέτοια μοναχική κατάσταση. Mm-hmm. 60% των αντρών κάτω από τον 30 δεν είχαν ποτέ τους ερωτική σχέση.
1: Okay, αυτό είναι μεγάλο ποσοστό.
0: 60% δεν είναι μεγάλο, είναι τεράστιο.
1: Είναι τεράστιο.
0: Και αυτό εξηγεί πάρα πολλά και για μας τις γυναίκες, τις Gen Z, που λίγο
1: λέμε,
0: ρε, δεν υπάρχουν άντρες.
1: Να σου πω όμως κάτι εδώ πέρα, συγκριτικά εμείς που είμαστε Gen Z με τους millennials, okay, που είναι μια γενιά πριν από εμάς. Οι millennials φάγανε καραντίνα και εκεί πέρα ήταν σε πιο κομβικό σημείο ηλικίας για να πούνε ότι συγκατοικώ με το αγόρι μου ή την κοπέλα μου ή με το οτιδήποτε έχω. Ενώ εμείς ήμασταν ακόμα ψιλομικροί, κατάλαβες. Δεν έπαιζε σε εμάς αυτό το σενάριο να πας να συγκατοικήσεις. Οπότε ήταν πολύ πιο εύκολο για αυτούς να πούνε ότι, okay, τώρα κάνω settle down και μένω με τον σύντροφο τη σύντροφό μου. Εμείς δεν το είχαμε αυτό.
0: Μοιάζει ένα επιχείρημα, παρόλα αυτά. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι συντροφικός και εμείς έχουμε αποφασίσει να πάμε στην άλλη πλευρά της ιστορίας, σαν γενιά.
1: Ναι, εντάξει, εμείς κάνουμε το δικό μας κομμάτι τώρα εδώ πέρα που είναι διαφορετικό.
0: Και να πούμε ότι όλη αυτή η έρευνα δεν είναι τόσο πολύ για το dating και για το να βγαίνεις ραντεβού και το να είσαι με κάποιον. Αφορά και γενικά το να τα παρατάς με αυτό. Δηλαδή, δεν είναι ότι δυσκολευόμαστε μόνο σε αυτό το κομμάτι. Είναι ότι φαίνεται ότι αυτοί που παρατηρήθηκαν και βγήκαν στο αποτέλεσμα αυτής της έρευνας, mm-hmm, είπαν ότι δεν ψήνονται, ρε παιδί μου, θέλουν να είναι μόνοι τους.
1: Θα το συνεχίσουμε στο επόμενο. Ονόμασον, γιατί έχω να πω πάρα πολλά πράγματα σχετικά
0: πάρα
1: με αυτό.
0: Πάρα πολλά, θα γίνει εδώ χύμαρος ο Θάνος μας.
1: Άστο τώρα.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Powered by Free Now by Lyft. Αν θες μια βραδιά με γέλιο, σάτυρα και καλοκαιρινό θεατρικό mood, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα και πάμε Πειραιά. Γιατί σήμερα 5η 4 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ, το Βεάκιο Θέατρο φιλοξενεί την επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω». Μια παράσταση γεμάτη χιούμορ, αιχμηρή ματιά στην επικαιρότητα και σατυρικά σχόλια πάνω στην καθημερινότητα, που υπόσχεται μια βραδιά γέλιου κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Η έξοδος ξεκινάει από τη διαδρομή, απόφυγε την ταλαιπωρία του παρκαρίσματος και κατέβασε τώρα το Free Now App. Και αν θες να βάλεις λίγη θάλασσα στο πρόγραμμά σου, τότε κλείσε τη διαδρομή μέσω Free Now, του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα. Βρες ταξί σε μόλις 3 λεπτά και πάμε ξανά Πειραιά, αλλά τώρα στις ημέρες θάλασσας 2026. Ένα μεγάλο φεστιβάλ της πόλης με δωρεάν εκδηλώσεις που περιλαμβάνει συναυλίες, εκθέσεις, αθλητικές δράσεις, πολιτιστικά δρόμενα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, μετατρέποντας τον Πειραιά σε μια μεγάλη γιορτή με καλοκαιρινό όμως αέρα. Φτάσε άνετα και με ασφάλεια. Κατέβασε τώρα το Free Now. Ήταν το τι, πότε, πού με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5 Powered by Free Now by Lyft.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Και επανερχόμαστε σιγά σιγά σε σχέση με αυτό που συζητάγαμε στο προηγούμενο μας show, το οποίο έχει να κάνει με το dating της δικής μας γενιάς, τη Gen Z, και το γεγονός ότι είναι αρκετά πιο δύσκολο για μας να μπούμε στο concept ότι, βασικά ψέματα, να μείνουμε σε κάτι το οποίο είναι έτσι λίγο πιο σταθερό, γιατί έχουμε πάρα πολλές δυσκολίες να τριγυρνάνε. Όχι ότι οι προηγούμενες γενιές και οι επόμενες δεν θα έχουν δυσκολίες. Απλά θα μιλήσουμε τώρα για τις συγκεκριμένες, τις δικές μας.
1: Το θέμα αρχικά ξεκινά, για να υπενθυμίσουμε εδώ στους ακροατές μας που μόλις συνδέθηκαν στο 102,5 Voice, το soundtrack της πόλης, ότι η γενιά μας βγήκε η πιο μοναχική γενιά και η πιο ανήπαντρη γενιά σε σχέση με τις προηγούμενες.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, το μεγαλύτερο και βασικότερο πρόβλημα της δικής μας γενιάς τουλάχιστον είναι, βασικά δύο τα προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα είναι, συνδέονται βασικά, το πρώτο πρόβλημα είναι το ότι έχει περάσει όλη μας η ζωή στο κομμάτι της τεχνολογίας, κινητού, περισσότερο υπολογιστή, περισσότερο κινητού όμως. Οπότε οτιδήποτε κι αν γίνεται πάει με γνώμονα το κινητό, δυστυχώς, και όχι την προσωπική και, ξέρεις, την επαφή από κοντά, να είναι ο ένας με τον άλλον. Αυτό συνδέεται τώρα και έρχεται και κολλάει με το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλές επιλογές συνέχεια να τριγυρνάνε γύρω από το κεφάλι μας και γύρω από τις οθόνες μας, βασικά. Το οποίο αυτό μας καθιστά όλη την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη να γίνεται. Γιατί, άμα έχεις πάρα πολλές επιλογές, δύσκολα μένεις σε κάτι, άμα βλέπεις δεύτερη και τρίτη και τέταρτη επιλογή ακριβώς πιο δίπλα.
1: Βέβαια, εγώ εμπειρικά θα πω ότι αν έχεις πάρα πολλές επιλογές, νιώθεις λες και δεν έχεις καμία επιλογή.
0: Αυτό είναι επίσης ένα κομμάτι που καθιστά ακόμα πιο δύσκολο όλη τη διαδικασία, γιατί μετά χαώνεσαι.
1: Οπότε και στα κομμάτια της διασκέδασης και στα κομμάτια της ερωτικής επαφής, ας πούμε, και όλο αυτό το κομμάτι, όλα είναι τόσες πολλές οι επιλογές που τελικά λες, τις έχω όλες, θα το κάνω αργότερα, δεν θα πάρω καμία.
0: Παίζει και αυτό πάρα πολύ.
1: Βέβαια, για να αλλάξουμε λίγο και να το πάμε στο πιο χιουμοριστικό αυτό το κομμάτι, που όντως είναι δύσκολο, να σας πω ποιος δεν έχει καθόλου αναστολές και νιώθει ότι έχει πάρει πολλές επιλογές.
0: Ποιος
1: και αυτός είναι. Το βίντεο που κυκλοφόρησα με τον Ενρίκη Ιγκλέσιας, ο οποίος δημοσίευσε ένα βίντεο από το παρελθόν του που κάνει μια τρέλα και φιλιέται παθιασμένα μια θαυμαστριά του, ο οποίος είναι και δεσμευμένος ο Ενρίκη και έχουμε υπάρξει, είναι από αυτούς τους τραγουδιστές που έχουμε υπάρξει ερωτευμένα τα κορίτσια που τον ζήσανε στα πάνω του, και τώρα είναι λίγο σε μια...
0: Και πώς έκανε να αισθανθείς αυτό το θέμα που είδες?
1: Η αλήθεια είναι ότι το βίντεο έχει πολύ ενδιαφέρον. Το θέμα είναι ότι το δημοσιεύτηκε και αυτός το αναδημοσίευσε. Πράγμα που εκεί ξεκίνησε όλη η συζήτηση γι' αυτό. Mm-hmm. Γιατί ουσιαστικά ο 51χρονος είναι τώρα, 51 χρονών είναι, αγκαλιάζει τη γυναίκα και την φυλάει στο στόμα την ώρα που εκείνη τραβάει selfie. Δηλαδή αυτός κάθεται.
0: Αυτή λέει, πάμε να βγάλουμε τώρα content εδώ πέρα.
1: Ναι, δεν ήταν λίγοι βέβαια εκείνοι που είπαν ότι ήταν πολύ άστοχο να το κάνει αυτό, ενώ είναι σε σχέση με την Άννα Κουρνίκοβα. Κάποιοι μίλησαν, λένε ότι αυτό είναι μια έλλειψη σεβασμού απέναντι σε μια σύντροφο. Κάποιοι άλλοι βέβαια είπαν ότι εντάξει, αυτά συμβαίνουν στο social media και είναι κάτι για να γίνει viral. Αυτός βέβαια έχει πει στο παρελθόν και έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του ότι συνηθίζει, λέει, να αγκαλιάζει και να φυλάει τους θαυμαστές του. Και πως η Άννα Κουρνίκοβα δεν έχει κανένα πρόβλημα, έχει πολύ κατανόηση.

0: Και μπορεί να ακούσαμε τώρα το πολύ αισθησιακό Nobody, αλλά πριν ακούσαμε Bad Bunny. Και αυτές τις μέρες διαδραματίζεται και πραγματοποιείται και η περιοδία του Bad Bunny σε διάφορες χώρες. Έχω και κάτι φίλες μου από τη Θεσσαλονίκη που σηκώθηκαν και πήγαν στο εξωτερικό μόνο και μόνο για να τον δουν. Ντύθηκαν έτσι και με αυτές τις χρυσόσκρες που βάζουν τα κορίτσια στις συναυλίες.
1: Και αυτό έχει γίνει super viral ο τύπος.
0: Κάνανε και τα κοτσίδια τους. Όχι μόνο viral, αλλά έχει κάνει και κάτι καλό αυτό το virality του Bad Bunny. Έχει αυξήσει, παιδιά, την εκμάθηση και την αγάπη για την ισπανική γλώσσα.
1: Απίστευτο, έτσι.
0: Και όχι απλά την έχει αυξήσει. Εφαρμογές, όλα ξεκινάνε από τις εφαρμογές που ο κόσμος μαθαίνει μόνος του γλώσσες. Από εκεί ξεκινάει η πιο μεγάλη αύξηση. Mm-hmm. Γιατί μάλλον κάποιος τον ακούει, λέει: θέλω να μάθω ισπανικά, αλλά δεν είναι και λόγος τώρα να μάθω ισπανικά επειδή αγαπάω τον Bad Bunny. Οπότε τέτοιες εφαρμογές παρατηρήθηκε σε αυτές 35% αύξηση στους χρήστες. Ενώ μετά από αυτό το show, το Super Bowl που έγινε, παρατηρήθηκε αύξηση άνω του 100% στις αναζητήσεις για μαθήματα ισπανικών. Να μάθουν ισπανικά κανονικά, να πάνε να γραφτούν δηλαδή σε μαθήματα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ακραίο. Εντάξει, τα ισπανικά μιλούνται από πάρα πολλούς ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη, αλλά αυτό δεν πάει να είναι κάτι το οποίο είναι τρελή αύξηση στο να μάθει και ο υπόλοιπος κόσμος που δεν μιλάει τη γλώσσα από τον Bad Bunny.
0: Είναι αυτό, βέβαια. Γενικά και ο Bad Bunny έκανε και ήταν ένας από τους βασικότερους λόγους σήμερα που γενικά η ισπανόφωνη μουσική έχει γίνει πλέον mainstream και όλοι ακούνε ισπανικά κομμάτια πολύ περισσότερο από όσο άκουν. Και αυτό είναι κάτι επίσης καλό.
1: Σίγουρα. Ο Bad Bunny κάνει και πάρα πολύ ωραίες συναυλίες. Έχει τέλειο vibe εκεί πέρα.
0: Έχει τέλειο
1: από
0: vibe.
1: Από ό,τι βλέπουμε.
0: Μόνο να ακούς αυτή τη γλώσσα, κάπως σου φτιάχνει η διάθεση.
1: Δεν έχουμε πάει, αλλά είναι πολύ ωραίο το να είσαι εκεί πέρα και να είναι τόσο ανεβαστικό και ξεσηκωτικό όλη η φάση της συναυλίας.
0: Οπότε εμείς έχουμε να σας προτείνουμε κάτι αντίστοιχα ξεσηκωτικό, γιατί μας αρέσουν τα πράγματα που μας ξεσηκώνουν και το οποίο το διοργανώνουμε εμείς εδώ, Voice 102,5.
1: Ακριβώς, και άμα θέλετε να βρείτε το πιο ωραίο vibe, θα σας πούμε τώρα ότι ο Voice 102,5 και η Πρωτέρια κατεβαίνουν στο Κουκάκι για το πιο ξεσηκωτικό καφέ του Σαββατοκύριακου, το Σάββατο 6 Ιουνίου, αυτό το Σάββατο που μας έρχεται, από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Δίνουμε ραντεβού στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι, στα Dex Deer Island, με μουσικές που δίνουν ρυθμό στο πρωινό του Σαββάτου σας. Ένα πρωινό bakery party με την ενέργεια της Πρωτέρια. Σάββατο 6 Ιουνίου λοιπόν, Cultivos Coffee στο Κουκάκι από τις 11 το πρωί, από τον Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, powered by Πρωτέρια.

0: Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Και με αυτά και με εκείνα φτάσαμε λίγα λεπτά πριν τη μία και είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον Παναγιώτη Μπρίβο για τίτλους ειδήσεων.
1: Η ώρα στην Αθήνα είναι μία.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο άλσος Σβέικου από τη μεριά της Φιλοθέης. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός ταξί που σήμερα το πρωί έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά. Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Ενώπιν του εισαγγελέα απολογείται σήμερα ο 41χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Το ριστικό κλείσιμο της επιτήρησης σηματοδότησε η έκθεση της Κομισιόν που έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Σε δηλώσεις του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι δεν αποτελεί τυχαία εξέλιξη, αλλά είναι το αποτέλεσμα σκληρής προσπάθειας πολιτών και πολιτείας. Για τις πανελλαδικές σήμερα, οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ διαγωνίστηκαν αναλόγως προσανατολισμού στα μαθήματα Ανατομία Φυσιολογία 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 82-76 το Μαραθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών του Πρωταθλήματος Μπάσκετ. Επόμενη αναμέτρηση αύριο στις 9 το βράδυ στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Καιρός, ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες νεφώσεις αργότερα σήμερα στην Αττική, τοπικές μπόρες προς το απόγευμα στα βόρεια. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 στους 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Οκ.
5: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
6: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
6: Απλά τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Τι συμβαίνει όταν η κλασική μουσική συναντά το καλοκαίρι στην πόλη? Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα η Pittsburgh Youth Symphony Orchestra, μία από τις σημαντικότερες νεανικές ορχήστρες στον κόσμο, έρχεται στον κήπο του Μεγάρου για μια ξεχωριστή συναυλία με αγαπημένες μελωδίες των Beethoven, Bernstein, Respighi και Strauss. Μια συμφωνική εμπειρία με νεανική ενέργεια και καλοκαιρινή διάθεση. Ευκαιρία για μια βόλτα με φίλους στον πιο μουσικό κήπο της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός Motor Oil.
0: Voice 102,5.

0: Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Είστε συντονισμένοι εδώ. Η ώρα είναι λίγα λεπτά μετά τη μία η ώρα και είναι η εκπομπή της Gen Z που δεν ακούει ραδιόφωνο, αλλά μπορεί να κάνει με τη Λαμπρινή Τρούγκου.
1: Και τον Θάνο Ψηλίδη.
0: Και συζητάγαμε τώρα εδώ πέρα με τη Λαμπρινούλα πόσο έτσι ιδιαίτερες είναι κάποιες μυρωδιές και πόσο έτσι συναισθήματα μας ξυπνάνε, ειδικά άμα έχουμε ζήσει κάποιες καταστάσεις ή ήμασταν σε κάποιες φάσεις οι οποίες περνάγαμε πάρα πολύ ωραία ή δεν περνάγαμε και τόσο ωραία και το έχουμε συνδέσει αυτό με κάποια μυρωδιά. Είναι πάρα πολύ έντονη η αίσθηση της μυρωδιάς. Και γι' αυτό τον λόγο μπήκαμε και ψάξαμε λίγο κάποιες αγαπημένες μυρωδιές, οι οποίες ξυπνάνε και τα περισσότερα συναισθήματα, αλλά όχι και μόνο συναισθήματα. Είναι και το τι vibe σου προσφέρουν όλα αυτά. Και πάμε τώρα να τις δούμε λιγάκι. Πρώτη μυρωδιά από ένα τεράστιο γκάλο που έχει γίνει είναι, παιδιά, η μυρωδιά της λεβάντας. Είναι λίγο classic, αλλά είναι πολύ αγαπημένη αυτή η μυρωδιά. Η Λαμπρινή διαφωνεί, βέβαια. Εδώ.
1: Εγώ έχω κάνει μια φάτσα.
0: Έχει κριντζάρει.
1: Όχι κριντζάρει, μια φάτσα λίγο απέχθη. Όχι και απέχθη, αλλά σίγουρα δεν μου αρέσει η λεβάντα ούτε στα αμαλλακτικά, τα οποία, fun fact, επιτρέπεται να τα ανοίγουμε και να μυρίζουμε λίγο, παιδιά. Να παίρνουμε μια μυρωδιά, μια και λέμε για μυρωδιές. Δεν μου αρέσει η λεβάντα εμένα καθόλου.
0: Δεν
1: αλλά
0: αρέσει,
1: την καταλαβαίνω που είναι το πένα. Πάμε στα επόμενα, μήπως με κερδίσεις παρακάτω.
0: Νούμερο 2 μυρωδιά και από τις δικές μου αγαπημένες είναι η βανίλια. Όσο κοινότυπο και αν ακούγεται, είναι φοβερή η μυρωδιά της βανίλιας. Πάλι κριντζάρω.
1: Έχω την ίδια φάτσα. Δεν κριντζάρω, αλλά πάλι δεν είμαι φαν. Ούτε στο παγωτό βανίλια εγώ δεν θέλω.
0: Μα γιατί είναι το πιο ωραίο.
1: Δεν ξέρω, είναι σαν να τις έχουμε πάρει, φάει πολύ αυτές τις μυρωδιές.
0: Και δεν της αρέσει, παιδιά,
1: δεν
0: γουστάρει καθόλου.
1: Τις έχω παρασυνηθίσει.
0: Τρίτη μυρωδιά, η οποία είναι πάρα πολύ δημοφιλή, είναι ο φρεσκοψημένος καφές.
1: Καλά,
0: λατρεύω. Εδώ δεν μπορείς να πεις κάτι.
1: Δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Αυτό συνδέεται ακριβώς και με συναισθήματα, με το πρωί.
0: Ακριβώς.
1: Με τη στιγμή. Εγώ κοιμάμαι και λέω, αχ, ξαπλώνω στο κρεβατάκι και λέω, αχ, το πρωί. Το πρωί πώς θα μυρίσω αυτόν τον καφεδάκο που θα φτιάξω.
0: Τέταρτη και πάρα πολύ αγαπημένη επίσης μυρωδιά είναι, παιδιά, η μυρωδιά της βροχής. Που είναι, ρε παιδί μου, αυτό το συνέστημα του ότι είσαι μέσα, λίγο βρέχει έξω και μυρίζεις όλο αυτό το, τη βροχή.
1: Ναι, μυρίζει βροχή, ρε παιδί μου. Εκτός και αν έχεις κανονίσει κάτι και μυρίζει βροχή και λες, οχ.
0: Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο όμως να μυρίζει βροχή.
1: Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Και
0: άμα πέμπτη... δεν πρέπει να βγεις, έτσι. Και πέμπτη αγαπημένη μυρωδιά, παιδιά, εντάξει, πάρα πολύ κλασικό, είναι η μυρωδιά της σοκολάτας.
1: Ναι, αλλά η καλή σοκολάτα, η αυθεντική, αυτή που έχει πολύ κακάο μέσα, αυτή μυρίζει
0: ακριβώς,
1: πάρα πολύ.
0: Αυτή με το πολύ
1: θα συμφωνήσω.
0: Κακάο.
1: Εγώ είμαι λοιπόν κατεβαίνω στην κατηγορία, πηγαίνω από το 3 και μετά τα πιάνω και θα προσθέσω τη δικιά μου αγαπημένη και τα κορίτσια της παρέας θα με καταλάβουν. Μια πολύ αγαπημένη μυρωδιά η οποία έχει γίνει και viral μέσω ενός πορτοκαλί γνωστού σπρέι, είναι η μυρωδιά του μπισκότου, η οποία είναι καταπληκτική και σου, ειδικά αν μυρίζει πάνω το σώμα σου ή τα ρούχα σου, λες τι είναι αυτό, θέλω να το φάω.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Είναι μια μυρωδιά που νομίζω έχει επανέλθει και πρέπει να μπει στο top 5 το μπισκότο.
0: Θα τη βάλουμε top 6 επειδή είσαι εσύ.
1: Για μένα.

0: Την είδατε κι εσείς αυτή τη μουντίλα, αυτή την γκριζίλα το πρωί που είχε. Και το. Μήπως το μυριστήκατε. Αν το μυριστήκατε, ήρθαμε εδώ εμείς να σας τα επιβεβαιώσουμε.
1: Μα είναι και από τις αγαπημένες μυρωδιές η βροχή. Όπως είπαμε προηγουμένως.
0: Είναι και η αγαπημένη μυρωδιά, το μυρίστηκα εγώ. Η αλήθεια είναι ότι τα νέα μόλις έσκασαν και επιβεβαιωμένα. Θα υπάρξουν κάποιες τοπικές βροχές σήμερα. Θα μας τα χαλάσει λίγο αυτό το καλοκαιράκι που έχουμε μπει. Κυρίως βέβαια θα είναι στα βόρεια του Λυκανοπεδίου. Οπότε εντάξει. Κάποιοι θα σωθούμε από αυτά. Οι βαθμοί θα μείνουν στους 29-30, δηλαδή θα έχουμε ζέστη και βροχή. Τι χειρότερο.
1: Δεν υπάρχει χειρότερο.
0: Τι χειρότερο θα μπορούσε να πει κανείς. Αλλά εντάξει, παιδιά, λίγο θα κρατήσει για σήμερα είναι αυτό το μικρό κακό. Και αύριο θα ξεκινήσουμε πάλι ηλιόλουστα.
1: Ωραία, άσε τώρα τον καιρό και πες μου τι κρατάς εκεί πέρα.
0: Τι κρατάω, κρατάω μία απόδειξη.
1: Γιατί, τι είναι αυτή η απόδειξη?
0: Η απόδειξη είναι επειδή πέρασα πριν από τα ΜΑΚ και τσέκαρε, έχουν κάνει Ακύλας Μιλ.
1: Τι λες τώρα ρε, τι Ακύλας, τι τρώει ο Ακύλας?
0: Τρώει double cheeseburger, μεσαίες τηγανιτές πατάτες, chicken McNuggets, αγαπημένα chicken McNuggets και φυσικά μεσαίο αναψυκτικό.
1: Οκ, okay, είναι πολύ τίμιο αυτό. Τρελό κόμπο Ακύλας λοιπόν.
0: Και παίζει για το πάρτι παντού στην καμπάνια, το ακούμε και εδώ συνέχεια.
1: Ναι, λογικό, αφού ταιριάζει πάρα πολύ.
0: Το θέλεις?
1: Πάρτο.
0: Λοιπόν, μάθετε περισσότερα για αυτό το Ακύλας Meal στο www.mcdonalds.gr και μην το χάσετε.

0: Συζητούσαμε εδώ ότι υπάρχουν δουλειές που καλό είναι να μην βοηθάνε και οι δύο.
1: Δουλειές τώρα, εντάξει, δεν είναι ακριβώς δουλειές.
0: Δηλαδή, ας μιλήσουμε πρακτικά για να σας εξηγήσουμε και θέλουμε και τη γνώμη σας αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι φτιαγμένοι για να μαγειρεύουν. Και υπάρχουν άνθρωποι που είναι φτιαγμένοι για να μιλάνε σε αυτόν που μαγειρεύει.
1: Να τους κάνουν δηλαδή παρέα, λες.
0: Να τους κάνουν παρέα. Φανταστείτε αυτή την εικόνα, πόσο ωραία είναι. Κάποιος να μαγειρεύει και από δίπλα του κάποιος. Εσείς, αν μαγειρεύετε.
1: Περίμενε. Είναι ωραία εικόνα, εξαρτάται όμως σε ποια μεριά ανήκεις. Yeah. Γιατί άμα είσαι στη μεριά που αράζεις και απλά λες τον άλλον βλακιούλες καθώς μαγειρεύει, είναι τέλειο.
0: Εγώ όπως έχω αποδείξει και σε αυτή την εκπομπή μου αρέσει πολύ να μιλάω, οπότε θα πρέπει αναγκαστικά.
1: Και όχι να μαγειρεύω.
0: Και είμαι καλή σε αυτό, καθώς κάνω και αυτή τη δουλειά. Οπότε ανήκω σε αυτή την πλευρά. Και είπαμε να σκεφτούμε, έχω ετοιμάσει Θάνο να σου πω κάποιες αντίστοιχες περιπτώσεις.
1: Πες μου, γιατί εγώ δεν τα ξέρω αυτά και θα σου βάζω βαθμολογία.
0: Για να τις εξετάσουμε για το αν όντως κάποιες δουλειές πρέπει να τις κάνει ο ένας ή κάποιος ο άλλος.
1: Ωραία, πάμε,
0: δηλαδή,
1: ξεκινάμε.
0: Συνεργασία. Όταν ένας οδηγεί, ο άλλος είναι εκεί για να βάζει μουσική ή για να δίνει οδηγίες.
1: Ναι, ρε, λογικά ο ένας θα οδηγεί, θα είναι ο σκλάβος που θα πηγαίνει να κάνει τις μεταφορές και ο άλλος θα αράζει δίπλα, passenger princess.
0: Μα πώς θα κοιτάς το GPS να σε καθοδηγεί με μια δύσκολη διαδρομή.
1: Μπορείς να ρίχνεις και κλεφτές ματιές, δεν είναι τόσο δύσκολο. Δεν πας να κάνεις slalom, νομίζω.
0: Εγώ νομίζω είναι τέλειο κόμπι, ειδικά αυτός που βάζει τη μουσική έχει ένα DJ προσωπικό.
1: Ωραία, οκ, το περνάμε αυτό.
0: Πάμε στο επόμενο. Ο ένας επισκευάζει κάτι ή συναρμολογεί κάτι και ο άλλος λέει τις οδηγίες.
1: Αυτό είναι όντως χρήσιμο, ναι, χρειάζεται. Γιατί πάρα πολλές φορές ο άλλος που το βλέπει και λίγο από πιο πίσω και λίγο πιο σφαιρικά και έχει τις οδηγίες μπροστά του, θα καταλαβαίνει αλλιώς τα πράγματα.
0: Εγώ θα με αυτοαναιρέσω λίγο και πιστεύω ότι όταν φτιάχνω συναρμολόγο κάτι θέλω να κρατάω μόνιμο αυτό το χαρτί γενικά.
1: Εγώ είναι συναρμολόγο, οπότε εκεί πέρα το βρίσκουμε.
0: Ο ένας γυμνάζεται, ο άλλος μετράει επαναλήψεις.
1: Αυτό δεν παίζει ποτέ τον ποτόν. Όποιο γυμνάζεται μετράει και τις επαναλήψεις του. Σιγά τώρα το πράγμα.
0: Ναι, αλλά αν έχεις ένα personal trainer και γιατί μετράει επαναλήψεις ο personal.
1: Εντάξει, ο personal trainer κοιτάει να δει αν κάνει σωστά τις ασκήσεις, δεν σου μετράει μόνο.
0: Σου μετράει και τις επαναλήψεις, οπότε δεν μπορεί να κλέψει τον
1: ίδιο. Μα βάλε και το κινητό σου. Μπορεί να βάλει ένα counter και να σου μετράει. Ένα, δύο, τρία.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να κλέψει τον εαυτό σου. Ενώ σε κάποιον που σου μετράει τις επαναλήψεις δεν χρειάζεται να τον κλέψει.
1: Αυτό το λες για πειθαρχία λοιπόν, όχι για να σε βοηθήσει την πραγματικότητα.
0: Εντάξει, όμως δύο κάνουν καλύτερη δουλειά εκεί. Παίζει video game, ο άλλος δίνει συμβουλές.
1: Αυτό είναι ωραίο, αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Δεν ξέρω, εγώ γι' αυτό παίζω, πες μας εσύ.
1: Εγώ που παίζω πολύ games γενικά, είναι ωραίο να έχεις κάποιον coach να σου λέει πράγματα και να σε καθοδηγεί. Έχω ένα φιλαράκι το οποίο αυτή είναι η δουλειά του, κάνει μόνο αυτό το πράγμα.
0: Ο ένας καθαρίζει, ο άλλος λέει τι δεν πήρε καλά, ο άλλος. Τι δεν πήρε στις γωνίες, ξέρω.
1: Τι δεν έχει καθαρίσει καλά.
0: Αυτό είναι
1: απαγορευτικό.
0: Εξοργιστικό.
1: Εξοργιστικότατο.
0: Και τελευταίο και απογορύφωμα. Ο ένας ψήνει και ο άλλος λέει. Γύρνα τα λίγο.
1: Αυτό κι αν είναι συγχαμένο τελείως. Αυτό είναι το πιο απαράδεκτο πράγμα που μπορεί να σου κάνει κάποιος. Όποιος ψήνει είναι υπεύθυνος και γνωρίζει κάποια πράγματα ώστε να τα κάνει αυτό. Άλλο να φύγεις για λίγο και να σου πει ο άλλος τα γύρισα μία γιατί είχαν παραψηθεί. Και άλλο να σου λέει γύρισε τα άλλη μία. Αυτό είναι απαράδεκτο.
0: Απαράδεκτο το βρίσκει ο Θάνος. Στείλτε μας και εσείς τα δικά σας απαράδεκτα. Για στείλτε μας.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. We've lost
1: dancing. Ο Voice 102,5 και η Πρωτέρια κατεβαίνουν στο Κουκάκι για ένα πρωινό bakery party. Το Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι για το πιο ξεσηκωτικό καφέ του Σαββατοκύριακου. Στα Dex η Deer Island με μουσικές που δίνουν ρυθμό στο πρωινό του Σαββάτου μαζί με την ενέργεια της Πρωτέρια. Σάββατο 6 Ιουνίου σας περιμένουμε από τις 11 η ώρα στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Powered by Πρωτέρια. Marvelous.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω.

0: Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Thievery Corporation. Μαζί τους οι Wailers, το θρυλικό συγκρότημα του Bob Marley και οι ανερχόμενοι Μπάλτους στο μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Παιδιά, δεν θα ντραπώ, θα σας το πω. Έχω έρθει εδώ στην εκπομπή και έρχομαι καθημερινά στη δουλειά με γνωστές παντόφλες που κάνουν για έξω, αλλά μοιάζουν σαν γιαγιάς και είναι για μέσα. Γνωστή η μάρκα. Και κάθε φορά που ο Θάνος με κοιτάζει, καθημερινά τώρα σας λέω αυτό.
1: Το έδεσες πάρα πολύ ωραία πάντως.
0: Ναι, με εξέθησα μόνη μου. Είναι πάρα πολύ ωραίες αυτές τις παντόφλες, γι' αυτό τις φοράω. Δεν τις κοροϊδεύω πραγματικά. Και κάθε φορά, κάθε μέρα ο Θάνος που έρχομαι και εμφανίζομαι έτσι, με κοιτάζει και γελάει. Πραγματικά του προκαλεί γέλιο το παπούτσι μου.
1: Είναι όλο το θέμα, κατάλαβες. Είναι όλο το κόνσεπτ του ότι δεν ταιριάζει με τίποτα αυτό το πράγμα.
0: Δεν ταιριάζει με τίποτα, λέει εδώ ο Θάνος. Παρακαλώ, υποστηρίξτε με και υποστηρίξτε με και στο θέμα της άνεσης και στο θέμα του τι μεγάλη αίσθηση ανακούφιση σου δίνει να σκάς σε πολύ επίσημα μέρη με την παντόφλα σου.
1: Ωραία, ναι, να έρχομαι κι εγώ με σαγιονάρα. Αυτό θες.
0: Δεν είναι σαγιονάρα αυτό που φοράω, παιδιά. Είναι κλειστό από μπροστά. Δεν είναι σαγιονάρα. Και γενικά οι γυναίκες φοράμε πολύ παντόφλα το καλοκαίρι. Και καλά κάνουμε και μπράβο μας. Και παντόφλες φοράμε και στα επίσημα και στις συναυλίες και στα lives και όπου γουστάρουμε. Να σας πω και την αλήθεια, θα φοράμε παντόφλες. Λογαριασμό θα δώσουμε. Να μην ξαναγελάσεις ποτέ.
1: Σε live το ακούω όντως να φοράς παντόφλα,
0: παιδί μου, αλλά μέχρι
1: σπίτι σου. Και, live.
0: Και εγώ το καλοκαίρι στο release θα πάω παντού με παντόφλα. Ελάτε να με βρείτε να σας το αποδείξω.
1: Θα σε βλέπω σε κάθε συναυλία του release και θα τσεκάρω αν φοράς όντως παντόφλα, να ξέρεις.
0: Πρώτη και καλύτερη αυτή που θα αναφέρεις τώρα. Εκεί θα πάω έτσι.
1: Πρώτη και καλύτερη λοιπόν έχουμε ότι το release Athens 2026 υποδέχεται τους Nick Cave and the Bad Seeds την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Δεν αργεί καθόλου αυτή η ημερομηνία, παιδιά. Αυτή την Τετάρτη που όλοι περιμένουμε στην Πλατεία Νερού για μια ακόμα μεγάλη βραδιά. Όλες τις πληροφορίες μπορείτε να τις βρείτε στο releaseathens.gr και πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε λίγο Nick Cave.

0: πάμε σε μια είδηση που έχει λίγο κωμικό χαρακτήρα αλλά και τραγικό χαρακτήρα. Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε εχθές το βράδυ, της Τετάρτης δηλαδή, στο Σιάτλ, παιδιά, όπου γυναίκα οδηγός κατέληξε με το αυτοκίνητό της πάνω στις υπερυψωμένες γραμμές του σιδηρόδρομου στο σταθμό Mount Baker και μάλιστα προφανώς προκάλεσε διακοπή της κυκλοφορίας των τρένων. Αν δείτε το σχετικό βίντεο, το οποίο εντάξει μας προκάλεσε λίγο γέλιο, εδώ είναι η αλήθεια, είναι ένα αμάξι με μια γυναίκα, με ένα αμάξι το οποίο πηγαίνει στις γραμμές των τρένων και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τις κάνουν νόημα να φύγει.
1: Όχι, εγώ έχω πάρα πολύ mixed feelings σχετικά με αυτό. Δεν ξέρω αν πρέπει να κλάψω ή να γελάσω με αυτό που είδα. Γιατί πραγματικά, άμα δείτε το βίντεο, είναι κάτι ό,τι να είναι πραγματικά. Είναι απλά ένα αμάξι που πηγαίνει κανονικά. Πώς είναι σε εμάς ο ηλεκτρικός που έχει τις ράγες του και πάει και μέσα και έξω από τη γη. Πάει απλά ευθεία το αμάξι πάνω στις ράγες, παιδιά. Τώρα, πώς γίνεται να σε βγάλει εκεί πέρα το GPS και να συνεχίσεις εσύ να πηγαίνεις πάνω στις ράγες, δεν ξέρω πού πρέπει να ζεις, ναι, για να καταλάβεις.
0: Όλο αυτό
1: δεν
0: το λέει ο Θάνος, γιατί το σχετικό βίντεο έχει τη γυναίκα να της απαντάει, να ρωτάει, να τη ρωτάνε πώς βρέθηκες εδώ οι άνθρωποι που προσπαθούν εκεί να ρυθμίσουν την κυκλοφορία των τρένων. Και αυτή να απαντάει, απλά ακολούθησα τις οδηγίες του GPS.
1: Και σου λέει το GPS, πήγαινε εδώ ευθεία στις ράγες. Θα πας ευθεία στις ράγες εσύ. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, άμα σου λέει για το GPS, όλη ευθεία πήγαινε.
0: Εντάξει,
1: μια χαρά πα. Και έχει πίσω γκρεμό, και έχει μπροστά γκρεμό, ρε.
0: Ναι,
1: θα συνεχίσει να πηγαίνει.
0: Δεν μπορούσε να πάει πίσω. Οπότε τι να κάνει η γυναίκα, μπήκε και σου λέει, αφού μπήκα στο χορό, θα χορέψω.
1: Ναι, αυτό είναι ό,τι να είναι όμω, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό που ζει.
0: Δεν μπορεί και για την επιχείρηση προφανώς χρειάστηκε. Για την απομάκρυνση του αυτοκίνητου χρειάστηκε ειδική επιχείρηση να κάνουν οι αρχές. Με αποτέλεσμα να αποκριθούν και πάρα πολλές καθυστερήσεις. Οπότε. Λίγο η ντροπιαστική αυτή κατάσταση αυτής της γυναίκας έγινε όχι απλά viral στο ίντερνετ και εκεί πέρα όλοι λέγανε μία μπήκε στις γραμμές.
1: Και λίγα δεν λέγανε οι άνθρωποι, τι να πω.

0: Λίγα λεπτά πριν τις 2 η ώρα το μεσημέρι και κάπου εδώ έφτασε σιγά σιγά το τέλος της δικής μας εκπομπής, της εκπομπής της Gen Z που δεν ακούει ραδιόφωνο αλλά μπορεί κυρίες και κύριοι να κάνει. Με τη Λεμπρινή Τρουγκού
1: και τον Θάνο Ψηλίδη είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε την αγαπημένη μας Άθηνα Κλίμη για ένα μουσικό δίωρο και όπως πάντα παραδοσιακά πια κλείνουμε αυτή την εκπομπή με μια ευχάριστη είδηση. Και ή μερικά ευχάριστα νέα τέλος πάντων. Και κάτι ευχάριστο που πετύχαμε και θέλουμε να σας πούμε.
0: Και γενικώς ευχάριστα πράγματα όπως καταλάβατε.
1: Ευχάριστο, πολύ χαρά, χαρά ευχάριστος. Είναι ότι υπάρχουν πολυτέλειες στη ζωή που κάθε μέρα πολλές φορές δεν συνειδητοποιούμε. Τις διαβάζουμε εδώ σε μια λίστα που πετύχαμε στα social media και θέλουμε να τις μοιραστούμε μαζί σας. Η πρώτη είναι να μπορείς κάθε μέρα να μιλάς στη μαμά σου. Η δεύτερη είναι να μπορείς να έχεις ζεστό νερό. Η τρίτη είναι να έχεις την υγεία σου. Η τέταρτη είναι να έχεις ηρεμία στο μυαλό σου. Η πέμπτη είναι να έχεις όμορφο καιρό και ας έχει και λίγο βροχούλα. Να έχεις διαθέσιμο φαγητό. Να έχεις δυνατότητα να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι πράγματα που κάθε μέρα κάνουμε. Τα φέρνουμε εις πέρας με επιτυχία. Και πολλές φορές δεν συνειδητοποιούμε ότι αυτό είναι μια πολυτέλεια να το καταφέρνουμε.
0: Ηθικό δίδαγμα γενικώς σε όλα αυτά που είπαμε μόλις τώρα είναι ότι η ευγνωμοσύνη σε αυτά που έχουμε είναι πολύ πιο σημαντική από το να ψάχνουμε όλη την ώρα να βρούμε πράγματα που δεν πάνε σωστά. Οπότε ένα βήμα πίσω για να μπορούμε να τα βλέπουμε όλα καθαρά και να είμαστε ευγνώμων για αυτά που πραγματικά έχουμε.
1: Με αυτή την ενέργεια θα σας αποχαιρετήσουμε, αλλά μην ξεχάσετε ποτέ στη ζωή σας ότι θα τα πούμε αύριο στις 12.
0: Μην το ξεχάσετε ποτέ αυτό, παιδιά.
1: Ποτέ.
0: 12 η ώρα αύριο.
1: Αύριο όλοι εδώ. Φίλια πολλά.
0: Καλά περνάτε.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Το οριστικό κλείσιμο της επιτήρησης σε σηματοδότηση έκθεση της Κομισιόν που έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Σε δηλώσεις του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι δεν αποτελεί τυχαία εξέλιξη, αλλά είναι το αποτέλεσμα σκληρής προσπάθειας πολιτών και πολιτείας. Η Χεζμπόλα απορρίπτει την εκεχηρία με το Ισραήλ που συμφώνησε ο Λιβανέζος πρόεδρος Ζωσέφ Αούν. Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο περιαστικό άλσος στο λόφο της Φιλοθέης. Νέα προθεσμία για το Σάββατο ζήτησε ο δικηγόρος 41χρονου, καθομολογία δράστη της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα για την απολογία του. Στις 10 Ιουνίου ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση μέχρι τέλος καλοκαιριού οι δύο ψηφοφορίες. Συνεχίζονται αύριο οι πανελλήνιες εξετάσεις όπου οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάζονται στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική αναλόγως κατεύθυνσης. Σε μια ώρα κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νάσου Αθανασίου από τον Ιερό Ναό μεταμορφώσεως Σωτήρο Στάνο Μπριλίσια. Καιρός πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα βροχών σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
6: Ποιος σκότωσε τον υπουργό?
7: Το πρωί έγινε το δραματούα.
8: Γιατί να σας πω κάτι εγώ?
7: Εδώ, στο Υπουργείο, περιστατικά βίας. Σε πάτε καλέ.
9: Ο φόνος είναι έγκλημα και το έγκλημα πρέπει να τιμωρείται.
10: Φερμουάρ της Μανίνα Ζουμπουλάκη. Σκηνοθεσία Γαλήνη Τσεβά. 25 και 26 Μαΐου, 8 και 9 Ιουνίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Πληροφορίες και εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα λίγο μετά τις 2 Voice 102,5. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Και σήμερα, παιδιά, επιτέλους είμαστε πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Πεμπτούλα λοιπόν, το δεύτερο Σάββατο για εμάς. Με πολύ κέφι, με ωραία μουσική και φυσικά με τα καλύτερα vibes για αυτή την πόλη, η οποία έχει αρχίσει να χτυπάει σε ύφος καλοκαιριού. 6-9-8-500-5-102-5 Viber αριθμός μας. Και φυσικά έχουμε προτάσεις για σινεμά, συναυλίες αλλά και parties. Γι' αυτό το λόγο μην πάτε πουθενά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα, προκειμένου να κάνουμε warm-up για όλα αυτά που έρχονται.

Παιδιά, ξαφνικά διαμαγείας οι άνθρωποι ξεχνάμε ότι μπορεί να δουλεύουμε και παρόλο που μπορεί να έχουμε δουλειά και να ξυπνάμε πολύ νωρίς το πρωί, βγαίνουμε. Ο Voice 102,5 λοιπόν και η Πρωτέρια κατεβαίνουν στο κουκάκι για το πιο ξεσηκωτικό καφέ του Σαββατοκύριακου. Αυτό λοιπόν θα γίνει το Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Δίνουμε λοιπόν ραντεβού στα Cultivos Coffee στο κουκάκι. Στα decks θα είναι η Deer Island και φυσικά να πω σε αυτό το σημείο ότι οι μουσικές τους, επειδή τα παιδιά τα ξέρω πολύ καλά, δίνουν ρυθμό στο πρωινό του Σαββάτου και πιστέψτε με, θα χορεύετε μέχρι τελικής πτώσης, ενώ θα είναι μόλις 11 ώρα το πρωί. Ένα πρωινό bakery party με την ενέργεια της Πρωτέρια, Σάββατο 6 Ιουνίου, παιδιά, υπενθυμίζω. Cultivos Cafe στο κουκάκι από τις 11 το πρωί, φυσικά από τον Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, powered by Πρωτέρια.

είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είμαι η Αθήνα Κλίμη και φυσικά βρίσκεστε στον Voice 102,5 στη φωνή της Αθήνας ή αλλιώς στο soundtrack της πόλης. Πριν πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο break, σας καλώ να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο 698-505-1025 που είναι ο Viber αριθμός μας και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά γιατί έχουμε release Athens, παιδιά, και θέλω να δω, θα ανταμωθούμε σε αυτές τις συναυλίες, βρε αδελφέ, ή θα πάει ο καθένας μας σε ξεχωριστές.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: We've lost dancing.
2: Ο Voice 102,5 και η Πρωτέρια κατεβαίνουν στο Κουκάκι για ένα πρωινό bakery party. Το Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι για τον πιο ξεσηκωτικό καφέ του Σαββατοκύριακου. Στα Dex η Deer Island με μουσικές που δίνουν ρυθμό στο πρωινό του Σαββάτου μαζί με την ενέργεια της Πρωτέρια. Σάββατο 6 Ιουνίου σας περιμένουμε από τις 11 η ώρα στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Powered by Πρωτέρια.
3: Marvelous. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
5: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
6: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια
7: στο onassis.org.
0: Voice 102,5.
8: Ce matin-là, elle lui avait laissé quelques mots sur la petite table en bois dans la chambre. Sur le papier, on pouvait lire: Mon amour, tu trouveras la référence de mon rouge à lèvres que tu aimes tant, déposé à l'arrière en guise de baiser. Aussi, j'ai pris ma douche, mais dans la baignoire, pour détendre ce corps long, que tes caresses ont rendu fou.

Επιστρέψαμε και 4 δεκαετίες καριέρας, πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams και ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια όλων των εποχών. Quiz, κυρίες και κύριοι, για ποιον άνθρωπο μιλάω? Μιλάω για το τραγούδι Wicked Games και όπως καταλαβαίνετε μιλάω για τον Chris Isaac, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα Σάββατο 13 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Release Athens λοιπόν, εισιτήρια στο releaseathens.gr και εμείς παιδιά ανυπομονούμε να τραγουδήσουμε Wicked Games όλοι μαζί.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, είναι μια καλή στιγμή να σας πω το Τίμιο Αθηνά κλείνει και σε ελάχιστα λεπτά θα έρθουν ειδήσεις από τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Γιατί, παιδιά, δυστυχώς αυτές τις μέρες έχουμε και πολύ δύσκολη επικαιρότητα, σκληρή επικαιρότητα. Μίλαμε ψέματα. Αυτό, παιδιά, που έγινε στην Καλαμάτα για ακόμα μια φορά, ακόμα μια γυναικοκτονία, νομίζω μας έχει ταράξει όλους. Ξέρω ότι το ραδιόφωνο είναι χαρά, είναι ξεκούραση, είναι αυτό το mindset που πρέπει να φύγεις από την καθημερινότητα, αλλά όλα αυτά δεν μπορούμε να τα αγνοούμε. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση, γιατί τουλάχιστον, παιδιά, η μουσική θεραπεύει και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Είστε στον Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Σε δημόσια διαβούλευση στις 17 Ιουνίου τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων και την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά των νοσηλευτών και των διασωστών του δημοσίου τομέα. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός ταξί που σήμερα το πρωί έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά. Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Η Χεσμπολά απορρίπτει την εκεχηρία με το Ισραήλ που συμφώνησε ο Λιβανέζος πρόεδρος Ζωζέφ Αούν. Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο περαστικό άλσο στο λόφο της Φιλοθέης. Νέα προθεσμία για το Σάββατο ζήτησε ο δικηγόρος 41χρονου καθομολογίαν δράστη της γενοκτονίας στην Καλαμάτα για την απολογία του. Στις 10 Ιουνίου ξεκινά στην ομίλια της Βουλής η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέχρι τέλος καλοκαιριού οι δύο ψηφοφορίες. Συνεχίζονται αύριο οι πανελλήνιες με τους υποψηφίους των γενικών λυκείων να εξετάζονται σε λατινικά, χημεία και πληροφορική αναλόγως κατεύθυνσης. Αυτή την ώρα η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νάσου Αθανασίου από τον Ιερό Ναό μεταμορφώσει ο Σωτήρος στα Άνω Βρυλίσια. Καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις και μπόρες τωρινά σήμερα στην Αττική, τοπικές βροχές αύριο, θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Okay.
3: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
4: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις?
6: Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
9: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
8: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
10: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Οροκαμίλη Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στον Voice 102,5 στη φωνή της Αθήνας ή αλλιώς στο soundtrack της πόλης. Λίγο μετά τις 3, μετά από ειδήσεις, μετά από σκληρή επικαιρότητα, είμαι εδώ πέρα για να σας χαλαρώσω. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι που μας ζήτησε η Γιώτα και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, γιατί παιδιά το Σινόμπο βγάζει τη μία επιτυχία μετά την άλλη. Και πάντα έχουμε πει σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή, θα δίνουμε τις καλύτερες προτάσεις για ταινίες. Τα θερινά ανοίξανε, η διάθεση είναι ανεβασμένη. Και φυσικά το σινεμά το αγαπάμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Έχουμε επιστρέψει και έχουμε επιστρέψει. Και από σήμερα λοιπόν, παιδιά, 4 Ιουνίου που έχει δείξει εδώ πέρα το ημερολόγιο, έχουμε την επιστροφή του Αλμοδοβάρ στο παλιό καλό σινεμά του από το Σινόμπο φυσικά. Τίτλος της νέας του ταινίας «Πικρές γιορτές» και ο διεθνής τύπος γράφει πως είναι η πιο άρτια αυτοβιογραφική ταινία, συγκινητική, οικαστικά αλάνθαστη και δίνει πολύ τροφή για σκέψη αλλά και για κουβέντα. Στην υπόθεση η Έλσα βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, στο πλευρό της βρίσκεται ο σύντροφός της που εργάζεται ως πυροσβέστης και στρίπερ παρακαλώ πολύ, και νομίζω δεν πρέπει να κάνω άλλο spoil, θα σας πω μόνο το ότι αφήνει για λίγο πίσω της τη Μαδρίτη και ταξιδεύει. Την ίδια ώρα ένας διάσημος σκηνοθέτης, ο Ραούλ, αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα στη δική του ζωή και το αφήνω εκεί. Η πιο αλμοδοβαρική ταινία του Πέδρο εδώ και χρόνια και φυσικά κυκλοφορεί σίνεμα στα σινεμά από το Σινόμπο.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στον Voice 102,5, στη φωνή της Αθήνας ή αλλιώς στο soundtrack της πόλης. 6-9-8-500-5-102-5 Viber αριθμός μας. Και παιδιά, να πω σε αυτό το σημείο ότι έχει ξεκινήσει μια τεράστια συζήτηση, δυστυχώς ή ευτυχώς θα πω εγώ, για το γεγονός, παιδιά, το ότι πλέον έχουμε μουσική μέσω AI και βλέπουμε τραγούδια να γίνονται viral ενώ καλλιτέχνες μπορεί να παλεύουν χρόνια. Θετική ή αρνητική εξέλιξη? Θέλω να μου απαντήσετε υπεύθυνα. Έχουν δημιουργηθεί και διάφορα πάνελ αυτό το χρονικό διάστημα σε ομιλίες και events που συζητάνε το συγκεκριμένο ζήτημα και νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία κουβέντα και εδώ για το ραδιόφωνο.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: We've lost dancing.
2: Ο Voice 102,5 και η Πρωτέρια κατεβαίνουν στο Κουκάκι για ένα πρωινό bakery party. Το Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι για το πιο ξεσηκωτικό καφέ του Σαββατοκύριακου. Στα Dex η Deer Island με μουσικές που δίνουν ρυθμό στο πρωινό του Σαββάτου μαζί με την ενέργεια της Πρωτέρια. Σάββατο 6 Ιουνίου σας περιμένουμε από τις 11 η ώρα στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Powered by Πρωτέρια.
3: Marvelous. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες. Διεθνείς συμπαραγωγές. Νέες δημιουργίες. Αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων. Κλασικό μπαλέτο. Χορός. Μουσικό θέατρο. Μεικτά θεάματα. Όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους. Στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Στο Κέντρο Πολιτισμού. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
6: They call me fanatic, they call me absurd.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το τι είστε στον Voice 102,5 στη φωνή της Αθήνας ή αλλιώς στο soundtrack της πόλης. Αθηνά κλιμή στην παρέα σας λοιπόν, όπως και πάντα έτσι και σήμερα, 2 με 4, για να σας θυμίσω το ότι σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Και ναι, λοιπόν, με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προς το ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps στα 19,90 λεπτά το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά αλλά και κινητά. Μπες τώρα λοιπόν στο dei.gr / Fiber και δες τα πάντα γιατί φυσικά παιδιά θέλουμε και αυτόν και απλό και προσιτό ίντερνετ αλλά και με σταθερό. Αθήνα κλείνω στην παρέα σας, είστε στον Voice 102,5 και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα. Voice 102,5 Αθήνα Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά, ακολουθεί Χαρά Αλεξανδροπούλου αμέσως τώρα. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. We've lost
1: dancing. Ο Voice 102,5 και η Πρωτέρια κατεβαίνουν στο Κουκάκι για ένα πρωινό bakery party. Το Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι για το πιο ξεσηκωτικό καφέ του Σαββατοκύριακου. Στα Dex η Deer Island με μουσικές που δίνουν ρυθμό στο πρωινό του Σαββάτου μαζί με την ενέργεια της Πρωτέρια. Σάββατο 6 Ιουνίου σας περιμένουμε από τις 11 η ώρα στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Powered by Πρωτέρια. Marvelous.
0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Τι συμβαίνει όταν η κλασική μουσική συναντά το καλοκαίρι στην πόλη? Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα η Pittsburgh Youth Symphony Orchestra, μία από τις σημαντικότερες νεανικές ορχήστρες στον κόσμο, έρχεται στον κήπο του Μεγάρου για μια ξεχωριστή συναυλία με αγαπημένες μελωδίες των Beethoven, Bernstein, Respighi και Strauss. Μια συμφωνική εμπειρία με νεανική ενέργεια και καλοκαιρινή διάθεση. Ευκαιρία για μια βόλτα με φίλους στον πιο μουσικό κήπο της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός Motor Oil.
0: Voice 102,5.

Πάνε τώρα λίγες μέρες που έχει βγει το καινούργιο τραγούδι της Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, και μου λένε κάτι φίλοι μου που είναι πάρα πολύ φαν, γιατί δεν έχεις παίξει ακόμα αυτό το τραγούδι, μου το λένε μέρες τώρα, οπότε σήμερα ξεκινάμε με Ariana Grande. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες, είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στον Voice 102,5, στο soundtrack της πόλης, Χαρά Αλεξανδροπούλου στο μικρόφωνο από τις 4 μέχρι τις 6 και σήμερα όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Εδώ λοιπόν που τα λέμε, εδώ που ακούμε τις μουσικές μας. Έχουμε 2 ώρες μπροστά μας. Πάμε να ακούσουμε κάτι από Roixop και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, και έχω να σας προτείνω μια ταινία που ίσως έχετε ακούσει και ίσως έχετε ακούσει και πολύ αυτό το καιρό. Δεν ξέρω αν την έχετε δει ήδη στο σινεμά. Σας μιλάω για την ταινία Backrooms που παίζει τώρα στους κινηματογράφους, και αναρωτιέστε τι είναι ακριβώς αυτό όσοι δεν το έχετε δει. Θα σας βάλουμε λίγο λοιπόν εσάς που δεν έχετε δει την ταινία και δεν ξέρετε περί τίνος πρόκειται στο κλίμα. Το Backrooms λοιπόν είναι μια ταινία που βασίζεται σε ένα από τα πιο παράξενα και viral διαδικτυακά φαινόμενα των τελευταίων χρόνων. Όλα ξεκίνησαν από μια απλή εικόνα στο ίντερνετ το 2019, ένα άδειο κίτρινισμένο γραφείο με φθορίζοντα φώτα, μοκέτα και ατελείωτους διαδρόμους που έμοιαζαν περίεργα γνώριμοι, αλλά και τελείως λάθος ταυτόχρονα. Η ιδέα λοιπόν είναι απλή και creepy, θα λέγαμε. Τι θα γινόταν αν γλίστραγες έξω από την πραγματικότητα και κατέληγες σε έναν ατελείωτο λαβύρινθο από άδεια δωμάτια χωρίς έξοδο. Αυτή είναι η ιδέα, και κάπως έτσι γεννήθηκαν τα περίφημα backrooms, ένα ίντερνετ horror φαινόμενο που έγινε viral γιατί πάτησε πάνω σε ένα πολύ περίεργο φόβο. Όχι τέρατα, όχι jump scares, αλλά πάνω στην αίσθηση ότι βρισκόμαστε κάπου σε έναν χώρο που μοιάζει μεν γνώριμος, αλλά ταυτόχρονα μας κάνει να νιώθουμε και εντελώς χαμένοι. Αυτό που το ίντερνετ το λέει liminal spaces. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι την ταινία την σκηνοθέτησε ο ίδιος άνθρωπος που έκανε viral αυτό το φαινόμενο στο YouTube, ο Kane Parsons, όταν ήταν ακόμα έφηβος, μέσα από κάποια μικρά βίντεο που έμοιαζαν έτσι ανατριχιαστικά αληθινά και έκαναν μάλιστα εκατομμύρια προβολές. Και τώρα ο εφιάλτης του ίντερνετ πέρασε και στη μεγάλη οθόνη. Οπότε, αν σας αρέσουν τα μυστήρια του ίντερνετ ή αν απλώς θέλετε να δείτε τι είναι αυτό για το οποίο μιλάει τόσος κόσμος online, το Backrooms είναι από τις πιο περίεργες κινηματογραφικές εμπειρίες που παίζουν αυτή τη στιγμή.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Εκπέμπουμε ζωντανά από τη Χαριλάου Τρικούπη, από την καρδιά της Αθήνας δηλαδή. Και αν θέλετε να γίνετε κι εσείς πιο ενεργό μέλος της παρέας μας, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι θέλετε τέλος πάντων να πείτε ή ό,τι θέλετε να ακούσετε. Έχουμε και αριθμό Viber 698-505-1025. Έχουμε και chat στο site μας voice125.gr και από όπου κι αν είστε μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Είτε είστε κάπου στην Αθήνα, είτε είστε σε κάποιο νησί του Αιγαίου και μας ακούτε μέσω της ζωντανής αναμετάδοσης του Aegean Voice.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Powered by Free Now by Lyft. Αν θες μια βραδιά με γέλιο, σάτιρα και καλοκαιρινό θεατρικό mood, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Trinow του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα και πάμε Πειραιά. Γιατί σήμερα 5η 4 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ, το Βεάκιο Θέατρο φιλοξενεί την επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω». Μια παράσταση γεμάτη χιούμορ, αιχμηρή ματιά στην επικαιρότητα και σατυρικά σχόλια πάνω στην καθημερινότητα, που υπόσχεται μια βραδιά γέλιου κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Η έξοδος ξεκινάει από τη διαδρομή, απόφυγε την ταλαιπωρία του παρκαρίσματος και κατέβασε τώρα το Free Now App. Και αν θες να βάλεις λίγη θάλασσα στο πρόγραμμά σου, τότε κλείσε τη διαδρομή μέσω Free Now, του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα. Βρες ταξί σε μόλις 3 λεπτά και πάμε ξανά Πειραιά, αλλά τώρα στις ημέρες θάλασσας 2026. Ένα μεγάλο φεστιβάλ της πόλης με δωρεάν εκδηλώσεις που περιλαμβάνει συναυλίες, εκθέσεις, αθλητικές δράσεις, πολιτιστικά δρόμενα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, μετατρέποντας τον Πειραιά σε μια μεγάλη γιορτή με καλοκαιρινό όμως αέρα. Φτάσε άνετα και με ασφάλεια. Κατέβασε τώρα το Free Now. Ήταν το τι, πότε, πού με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5 Powered by Free Now by Lyft.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Okay.
4: Πάρτο, απλά πάρτο.
5: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις?
7: Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Voice 102,5.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, χαρά Αλεξανδροπούλου στο μικρόφωνο και αν δεν έχετε ήδη κάνει σχέδια για το Σαββατοκύριακο, ορίστε τα σχέδια. Στο Θέατρο Πέτρας λοιπόν στην Πετρούπολη γίνεται για πρώτη φορά το Πέτρας Beer Fest, ένα νέο φεστιβάλ που συνδυάζει μπύρα, street food και live μουσική σε έναν από τους πιο ωραίους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Αυτό το Πουσουκού, όπως είπαμε, 5 με 7 Ιουνίου δηλαδή, θα έχει λίγο απ' όλα. Θα βρείτε εκεί δεκάδες ετικέτες από μικρές ηθοποιίες, street food επιλογές και κάθε μέρα διαφορετικό μουσικό πρόγραμμα. Γενικά από ροκ βραδιές και live bands μέχρι έτσι πιο έντεχνο, ρέτρο, νησιώτικο. Καταλάβατε. Από όλα θα έχει. Θα έχει και νησιώτικο γλέντι την Κυριακή. Και ουσιαστικά είναι από εκείνα τα φεστιβάλ που μπορείς, ρε παιδί μου, να πας με την παρέα σου και να κάτσεις όσο θέλεις. Ξεκινάει αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου με εισιτήριο ημέρα στα 5 ευρώ και τριήμερο στα 12 και γίνεται στο Θέατρο Πέτρα στην Πετρούπολη, υπενθυμίζω.

Πέρυσι είδαμε στη στέγη έναν ειδίποδα διαφορετικό, μια σύγχρονη ελεύθερη απόδοση της αρχαίας τραγωδίας του Σοφοκλή από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Βρετανό σκηνοθέτη και θεατρικό συγγραφέα Ρόμπερτ Άικ. Η sold out παράσταση λοιπόν επιστρέφει στη στέγη φέτος, το φθινόπωρο του 2026, με μια μοναδική ευκαιρία να δούμε τον ειδίποδα να γίνεται ένα σκοτεινό, συναρπαστικό, πολιτικο-οικογενειακό θρίλερ από όλα θα έχει, όπου η έννοια της αλήθειας και της ευθύνης δοκιμάζονται στα όρια τους. Ο ειδίποδας λοιπόν επανέρχεται με τον Νίκο Κουρί στον ομώνυμο ρόλο και ανανεωμένο cast. Η Μαρία Κεχαγιόγλου αναλαμβάνει το ρόλο της Ιωκάστης, ενώ ο Αναστάσιος Γεωργούλας τον ρόλο του Ετεοκλή. Η βραβευμένη με Ολιβιέ, να πούμε, σύγχρονη μεταγραφή της τραγωδίας του Σοφοκλή, με 7 υποψηφιότητες για τα βραβεία Τόνι, επιστρέφει στη στέγη για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων από τις 12 Νοεμβρίου 2026. Και τώρα μπορείτε να κλείσετε κι εσείς τη θέση σας στο onassis.org.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Ακούσαμε Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad. Ένα τραγούδι που με κάνει να αναρωτιέμαι αν κάποια στιγμή θα σταματήσουμε να ακούμε κάποια τραγούδια όπως αυτό. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες λοιπόν εδώ μαζί μας στον Voice 102,5, στο soundtrack της πόλης. Και να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας σήμερα, μέχρι τις 6 δηλαδή, δεν θα έχουμε έναν διαγωνισμό που έχουμε συνήθως, αλλά θα έχουμε δύο διαγωνισμούς, οπότε μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες. Πάμε για μουσική και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: We've lost dancing.
2: Ο Voice 102,5 και η Πρωτέρια κατεβαίνουν στο Κουκάκι για ένα πρωινό bakery party. Το Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι για το πιο ξεσηκωτικό καφέ του Σαββατοκύριακου. Στα Dex η Deer Island με μουσικές που δίνουν ρυθμό στο πρωινό του Σαββάτου μαζί με την ενέργεια της Πρωτέρια. Σάββατο 6 Ιουνίου σας περιμένουμε από τις 11 η ώρα στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Powered by Πρωτέρια.
3: Marvelous.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα Πρωτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέρια Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτέρια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέρια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guantanino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

6 λεπτά μετά τις 5 δείχνουν τα ρολόγια μας και αυτό σημαίνει πως μόλις περάσαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής εδώ στον Voice 102,5 στο soundtrack της πόλης. Ώρα λοιπόν να ξανασυστηθούμε. Χαρά Αλεξανδροπούλου στο μικρόφωνο από τις 4 μέχρι και τις 6 και σήμερα όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Μπορείτε εσείς να στέλνετε φυσικά τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, τι θέλετε να ακούσετε τώρα. Έχουμε και αριθμό Viber 698-505-1025. Έχουμε και chat στο site μας voice1025.gr.

κάτι. Μίσε το ψέμα, πολέμησε το άτομο. Κάθε είδους διασκέψου θετικά. Και μην γελάς με ηλικιαστά.

Καλοκαίρι στην Αθήνα σημαίνει κομμάτια σαν αυτό των Στερεονόβα στο αμάξι, ακόμη και αν είμαστε στην κίνηση, έτσι για να μας δημιουργεί μια αίσθηση ότι βρισκόμαστε κάπου δροσέρα. Λοιπόν, καλοκαίρι επίσης στην πόλη σημαίνει και φεστιβάλ, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Αυτό είναι το βασικό. 4 χρόνια μακριά μας είναι πολλά. Και έτσι το Release Athens υποδέχεται τους Nick Cave and the Bad Seeds, παιδιά, την Τετάρτη 24 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού. Και τώρα μπορείτε να πάρετε κι εσείς άμεσα το εισιτήριό σας στο releaseathens.gr. Πάμε να ακούσουμε κάτι από Nick Cave and the Bad Seeds.

Τα μάθατε για το Aquila's Meal, τη νέα συνεργασία των Mac με τον Aquila. Μιλάμε για double cheeseburger, μεσαίες τηγανιτές πατάτες, chicken mac nuggets 4 τεμαχίων και μεσαίο αναψυκτικό. Σας κάνει κλικ, το θέλετε? Πάρτε το. Αποκλειστικά τώρα στα συμμετέχοντα εστιατόρια McDonald's και μπορείτε να μάθετε και πολλά περισσότερα στο www.mcdonalds.gr.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
3: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Αυτό το καλοκαίρι, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. David Byrne. Nation of Language. Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, Χαρά Αλεξανδροπούλου στο μικρόφωνο και ήρθε η ώρα για δώρα, η ώρα που πολύ περιμένετε, η ώρα που μπορείτε να διεκδικήσετε δύο πίτσες από την Pizza Fan και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό Viber του σταθμού μας στο 698-505-1025. Αυτό και μόνο αυτό. Και όσο εσείς στέλνετε τα μήνυματά σας στον αριθμό Viber, να σας πω ότι η Δραπετσόνα απέκτησε μόλις τον δικό της απόλυτο γευστικό προορισμό από την 3η 2 Ιουνίου το 107ο κατάστημα της Pizza Fan είναι γεγονός και βρίσκεται στη Συμβολή των Οδών Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Εκεί λοιπόν οι local pizza lovers θα ανακαλύψουν ένα opening γεμάτο εκπλήξεις αλλά και τις μοναδικές premium επιλογές που έχει σχεδιάσει αποκλειστικά ο σεφ Δημήτρης Καρμούτσος. Για τρεις δεκαετίες τώρα η Pizza Fan ξέρει καλά πώς να συνδυάζει τα πιο αγνά υλικά με τις πιο πρωτότυπες συνταγές και αυτό το ξέρουμε όλοι. Καλή αρχή λοιπόν και καλή επιτυχία σε όλους εσάς που διεκδικείτε τώρα δύο πίτσες από την Pizza Fan. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό Viber του σταθμού μας το 698-505-1025 γράφοντας πίτσα, κενό και το όνομα τεπώνυμό σας.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, και σας είχα τάξει δύο διαγωνισμούς μέσα στη μέρα. Ήρθε η ώρα λοιπόν για τον δεύτερο. Έχουμε λοιπόν αφιέρωμα στην Νίνα Σιμών, ένα αφιέρωμα στην εμβληματική φωνή του 20ου αιώνα. Το Theater of the Know παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στην Νίνα Σιμών, μία από τις σημαντικότερες και πιο επιδραστικές φωνές της μουσικής του 20ου αιώνα. Και τώρα μπορείτε να διεκδικήσετε κι εσείς προσκλήσεις για το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό Viber του σταθμού μας στο 698-505-1025, γράφοντας τη λέξη Νίνα και το όνομα τεπώνυμό σας. Και να πούμε ότι οι προσκλήσεις είναι διπλές για το Σάββατο 6 Ιουνίου.

Jam hot. Λίγα λεπτά πριν τις 6 δείχνουν τα ρολόγια μας και μόλις φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Η Χαρά Αλεξανδροπούλου ήταν στο μικρόφωνο του Voice 102,5 από τις 4 μέχρι τις 6 παρακάτω λίγα λεπτά. Και τώρα μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες γιατί ακολουθεί μουσικό δίωρο με τον Δημήτρη Αθανασιάδη στο μικρόφωνο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας τώρα για αύριο. Ίδια ώρα, ίδια συχνότητα, ίδιο μικρόφωνο. Εδώ φυσικά από αλλού στον Voice 102,5. Και προς το παρόν σας εύχομαι ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα. Απόγευμα Πέμπτης.

0: των 2,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
2: Η ιστορία της εβδομάδας. Η βασική ιδέα για τον αερόσακο αποδόθηκε μεταξύ άλλων στον εφευρέτη χόμπι Walter Anderer. Στη δεκαετία του 1950 είχε σχεδιάσει αυτό που περιέγραψε ως φουσκωτό δοχείο σε αναδιπλωμένη κατάσταση, το οποίο φουσκώνει αυτόματα σε περίπτωση κινδύνου. Στις 6 Οκτωβρίου του 1951, ο γεννημένος στο Μόναχο εφευρέτης υπέβαλε αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τη συσκευή του για την προστασία ατόμων σε οχήματα από τραυματισμό σε περίπτωση σύγκρουσης από το Γερμανικό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Το σύστημα αυτό γιόρτασε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου του Άμστερνταμ το 1981. Μόλις ένα μήνα νωρίτερα, η Mercedes-Benz παρουσίασε τον εντατήρα αερόσακου και ζώνης ασφαλείας στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενέβης. Αυτό οδήγησε στον θρίαμβο του συστήματος που υιοθετήθηκε γρήγορα από πολλούς κατασκευαστές αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο και έχει σώσει χιλιάδες ζωές.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: We've lost dancing. Ο Voice 102,5 και η Πρωτέρια κατεβαίνουν στο Κουκάκι για ένα πρωινό bakery party. Το Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι για το πιο ξεσηκωτικό καφέ του Σαββατοκύριακου. Στα Dex η Deer Island με μουσικές που δίνουν ρυθμό στο πρωινό του Σαββάτου μαζί με την ενέργεια της Πρωτέρια. Σάββατο 6 Ιουνίου σας περιμένουμε από τις 11 η ώρα στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Powered by Πρωτέρια.
0: Voice 102,5.

6 λεπτά μετά τις 6 στον πλανήτη Αθήνα και κάπως έτσι ξεκινάμε το απογευματινό μας ταξίδι εδώ στον Voice 102,5 μετά τη Χαρά Αλεξανδροπούλου και μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 8, ο Δημήτρης Αθανασιάδης πίσω από το μικρόφωνο και ο Φάνης Θεοχάρης πίσω από την κονσόλα. Ακούσαμε τον Σόμπερ με το Undressed και έχει ενδιαφέρον αυτό το τραγούδι εκτός από το μουσικό σκέλος, γιατί στην πραγματική ζωή, ειδικά σε μια πόλη σαν την Αθήνα, όλοι κυκλοφορούμε κάπως ντυμένοι, με ρόλους, υποχρεώσεις, προγράμματα, ειδοποιήσεις στο κινητό, λίστες με πράγματα που δεν προλάβαμε να κάνουμε και με πράγματα που διαρκώς προστίθενται. Όπως και να έχει όμως, αυτές οι δύο ώρες ανάμεσα στη δουλειά και το βράδυ έχουν κάτι, είναι η στιγμή που χαλαρώνει λίγο η γραβάτα της ημέρας. Έξω 29 βαθμοί, πρώτες καλοκαιρινές μέρες του Ιούνιου στην πόλη και αύριο λένε μπορεί να περάσει εκείνη η ψηλή βροχή που εμφανίζεται μόνο και μόνο για να θυμίσει ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και επειδή τελικά όλοι κάτι ψάχνουμε, μια θέση πάρκινγκ, μια καλή κουβέντα, μια αφορμή να χαμογελάσουμε ή απλώς έναν πιο εύκολο δρόμο για το σπίτι, συνεχίζουμε με Bryn Christopher και The Quest.

Voice 102,5 και ήταν η φωνή της Raven Lanay που ακούστηκε μόλις με το Love Me Not, ένα τραγούδι που γεννήθηκε από τις αβεβαιότητες των σχέσεων αλλά βρήκε τον τρόπο να τις μετατρέψει σε ενέργεια, να πάρει ένα συνέστημα που συνήθως σε κρατά πίσω και να το κάνει να κινείται προς τα εμπρός. Και κάπως έτσι φτάνουμε και στο Μανώλη Φάμελο, γιατί και εκείνος πάντα γράφει για τις αμφιβολίες, μόνο που το κάνει αλλιώς, πιο εσωτερικά, πιο υπόγεια, με αυτή τη μελαγχολία που διατρέχει σχεδόν όλο το έργο του και τον έχει κάνει έναν από τους πλέον ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της γενιάς του. Ίσως γι' αυτό το Ένα Μεγάλο Φωτεινό Καλοκαίρι ξεχωρίζει τόσο πολύ. Δεν είναι ένα ανέμελο καλοκαιρινό τραγούδι, είναι ένα τραγούδι που μοιάζει να κερδίζει το φως μετά από μια μεγάλη διαδρομή στη σκιά, σαν ανοίγει ο ορίζοντας ξαφνικά μπροστά σου έπειτα από μια δύσκολη περίοδο, και ίσως γι' αυτό να ταιριάζει από το 2000 που πρωτοκυκλοφόρησε τόσο πολύ σε αυτές τις πρώτες μέρες του καλοκαιριού στην Αθήνα, όχι επειδή όλα είναι τέλεια, αλλά επειδή έστω για λίγο η πόλη, οι άνθρωποι, οι σκέψεις μας δείχνουν λίγο πιο ανάλαφρα. Για όσες και όσους είστε στο δρόμο αυτή την ώρα, επιστρέφοντας από μια γεμάτη μέρα, αυτό είναι ένα τραγούδι που ξέρει καλά ότι το φως έχει μεγαλύτερη αξία όταν έχει προηγηθεί σκοτάδι. Μανώλης Φάμελος, στον Voice 102,5, Ένα Μεγάλο Φωτεινό Καλοκαίρι.

Voice 102,5, Alan Parsons Project, Eye in the Sky. Το τραγούδι που το καλοκαίρι του 1982 ακουγόταν σε όλο τον κόσμο, στον οποίο πολλοί από εμάς ακόμη δεν είχαμε γεννηθεί. Η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του βρετανικού progressive rock έχει και μια τραγική ειρωνία από πίσω της, αφού ο Alan Parsons αρχικά αντιπαθούσε τόσο πολύ το τραγούδι που έβαλε στοίχημα με τον κιθαρίστα της μπάντας ότι θα αποτύχει παταγωδώς εμπορικά. Επιστροφή στην Αθήνα και το φετινό καλοκαίρι, 10 χρόνια Release Athens, Release Athens 2026, και η επέτειος γιορτάζεται όπως πρέπει. Η Thievery Corporation ήταν εδώ από την αρχή, άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία του φεστιβάλ, και δεν θα μπορούσαν να λείπουν από αυτό το πάρτι. Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, εισιτήρια στο releaseathens.gr και ηχητικό warm-up τώρα με ένα από τα πλέον αγχολητικά κομμάτια τους.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Release Athens 2026. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
7: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
8: Ladies and gentlemen, many songs have been written, and this is one of them.

Voice 102,5, Δημήτρης Αθανασίατης στο μικρόφωνο μέχρι τις 8 και μόλις πέρασαν οι More Horizons και το Yes Baby Yes. Οι Γερμανοί παραγωγοί που εδώ και χρόνια έχουν αυτό το μοναδικό ταλέντο να παίρνουν Latin, Funk, Soul και Lounge επιρροές από διαφορετικές γωνιές του κόσμου και να τις μετατρέπουν σε μουσική που μοιάζει φτιαγμένη για ηλιοβασιλέματα, παραλιακούς δρόμους και όλες αυτές τις μικρές στιγμές που λες αυθόρμητα ναι στη ζωή. Και περνάμε τώρα σε ένα τραγούδι που έχει τη δική του μυθολογία. Το Sexual Healing γεννήθηκε σε μια δύσκολη περίοδο για τον Marvin Gaye. Ήταν μια εποχή αναζήτησης, προσωπικών αδιεξόδων και επανεκκίνησης. Κι όμως μέσα από όλα αυτά βγήκε ένα τραγούδι που μιλάει για τη θεραπευτική δύναμη της επαφής, της τρυφερότητας, της ανθρώπινης σύνδεσης. Ένα τραγούδι που περισσότερο από 40 χρόνια μετά εξακολουθεί να ακούγεται απίστευτα ζωντανό. Και η εκδοχή που θα ακούσουμε τώρα από το Studio Rio κάνει ένα όμορφο ταξίδι από το Detroit μέχρι τις παραλίες της Βραζιλίας. Παίρνει μια soul κλασική στιγμή και της δίνει λίγο αέρα, λίγο ήλιο, λίγο αλάτι. Αν είστε στο δρόμο αυτή την ώρα, ανάμεσα στην επιστροφή και την πρώτη στάση της ημέρας, αφήστε τη μουσική να κάνει τη δουλειά της.

Η Λάνα Ντελ Ρέι έχει εκατομμύρια θαυμάστριες και θαυμαστές και η Αθήνα είναι εκατομμύρια διαφορετικές ιστορίες που συμβαίνουν ταυτόχρονα. Κάποιος είναι κολλημένος στην Κηφισίας και μετράει τα φανάρια ένα-ένα. Κάποιος άλλος μόλις βγήκε από το γραφείο και περπατάει προς το μετρό. Κάποιος άλλος έχει ήδη φτάσει σπίτι, ποτίζει τα φυτά στο μπαλκόνι και μας ακούει ενδεχομένως από κάποιο μικρό ηχείο στην κουζίνα. Και το ωραίο είναι ότι όλες αυτές οι ιστορίες μπορούν να συναντηθούν εδώ, οπότε αν είδατε κάτι σήμερα που σας έκανε να χαμογελάσετε, αν σας εκνεύρισε κάτι, αν πέσατε πάνω σε μια είδηση, μια σκέψη, μια τάκα που δεν λέει να φύγει από το μυαλό σας, στείλτε τη, το Viber του σταθμού είναι ανοιχτό στο 698-505-125 και τα μηνύματά σας προσγειώνονται κατευθείαν εδώ στο στούντιο. Αν μας ακούτε από υπολογιστή ή κινητό, υπάρχει το chat στο voice125.gr και στο Live24, και αν θέλετε να μας βάλετε για λίγο στο δικό σας κάδρο, ανεβάστε ένα story στο Instagram και κάντε tag τον Voice102.5 από οπουδήποτε θέλετε να μας δείξετε και από οπουδήποτε μας ακούτε αυτή τη στιγμή, γιατί το ραδιόφωνο στην πραγματικότητα δεν φτιάχνεται μόνο μέσα σε ένα στούντιο, φτιάχνεται από όλους εμάς που βρισκόμαστε την ίδια στιγμή στην ίδια συχνότητα.

Από σήμερα 4 Ιουνίου έχουμε την επιστροφή του Αλμοδόβαρ στο παλιό καλό του σινεμά από το Σινόμπο, τίτλος της νέας του ταινίας «Πικρές γιορτές», και ο διεθνής τύπος γράφει πως είναι η πιο άρτια αυτοβιογραφική του ταινία, συγκινητική, εικαστικά αλάνθαστη και δίνει πολύ τροφή για σκέψη αλλά και για κουβέντα. Στην υπόθεση η Έλσα βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, στο πλευρό της βρίσκεται ο σύντροφός της που εργάζεται ως πυροσβέστης και στρίπερ. Προσπαθώντας να γράψει ένα κινηματογραφικό σενάριο, αφήνει για λίγο πίσω της στη Μαδρίτη και ταξιδεύει. Την ίδια ώρα, ένας διάσημος σκηνοθέτης, ο Ραούλ, αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα στη δική του ζωή. Η πιο αλμοδοβαρική ταινία του Πέδρο, εδώ και χρόνια, κυκλοφορεί από σήμερα στα σινεμά, από το Σινόμπο.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Τι συμβαίνει όταν η κλασική μουσική συναντά το καλοκαίρι στην πόλη? Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα η Pittsburgh Youth Symphony Orchestra, μία από τις σημαντικότερες νεανικές ορχήστρες στον κόσμο, έρχεται στον κήπο του Μεγάρου για μια ξεχωριστή συναυλία με αγαπημένες μελωδίες των Beethoven, Bernstein, Respighi και Strauss. Μια συμφωνική εμπειρία με νεανική ενέργεια και καλοκαιρινή διάθεση. Ευκαιρία για μια βόλτα με φίλους στον πιο μουσικό κήπο της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός Motor Oil.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Okay. Πάρτο. Απλά πάρτο.
5: Απλά πάρτο. Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
8: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια
9: στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

Florence and the Machine που επιστρέφουν το φετινό καλοκαίρι στην Αθήνα και επιστρέψαμε και εμείς για τη δεύτερη ώρα. Γεια σας ξανά και καλώς ήρθατε στο soundtrack της πόλης. Αν συντονιστήκατε τώρα στα κοντά μαζί μας, πολύ καλά κάνατε. Κάπου ανάμεσα σε 6 και 8, Δημήτρης Αθανασιάδης διαλέγει τραγούδια που του αρέσουν, κάνει φωναχτές σκέψεις στο μικρόφωνο του Voice 102,5 και αφήνει τη μουσική να μιλήσει όταν αυτή έχει να πει περισσότερα.

Υπάρχουν κάποιοι δημιουργοί που όσο περνούν τα χρόνια δεν μοιάζουν να ψάχνουν απαντήσεις, μοιάζουν να γίνονται καλύτεροι στις ερωτήσεις. Ένας από αυτούς είναι ο Παύλος Παυλίδης. Στο νέο τεύχος της Athens Voice θα βρείτε μια μεγάλη συζήτηση που είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μαζί του, βολτάροντας στην Αθήνα. Θα σταθώ σε μια φράση που μου έμεινε. Λέει ότι οι ακροατές είναι που κάνουν καλύτερο τον κόσμο και έχει ενδιαφέρον να το ακούς αυτό από έναν άνθρωπο που εδώ και δεκαετίες βρίσκεται πάνω στις σκηνές, στην Εθνική Οδό και βλέπει χιλιάδες ανθρώπους να τραγουδούν τους στίχους του. Σε άλλο σημείο λέει κάτι εξίσου όμορφο, ότι το σημαντικό είναι να μπορείς να ερωτεύεσαι τον κόσμο κάθε μέρα από την αρχή. Και ίσως γι' αυτό τα τραγούδια του εξακολουθούν να συναντούν τόσο διαφορετικούς ανθρώπους, γιατί δεν γράφονται από κάποιον που θεωρεί ότι τα έχει καταλάβει όλα, αλλά από κάποιον που συνεχίζει να παρατηρεί, να ακούει και να ανακαλύπτει. Και κάπως έτσι, λίγες εβδομάδες πριν από τη μεγάλη headline εμφάνισή του στην Πλατεία Νερού, την Κυριακή 5 Ιουλίου, στο Release Athens, ο Παύλος Παυλίδης επέστρεψε με καινούρια μουσική. Το νέο τραγούδι λέγεται Πανσέλινος, από το άλμπουμ που θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε ολόκληρο το φθινόπωρο που έρχεται. Κυκλοφόρησε μόλις πριν από λίγες μέρες η Πανσέλινος. Πάμε να τον ακούσουμε.

Ούτε συνεννοημένοι να ήμασταν, Βασίλη, που ρωτάς αν θα κάνουμε κάποιο πάρτι, γιατί ο Voice 102,5 και η Πρωτέρια κατεβαίνουν στο Κουκάκι για τον πιο ξεσηκωτικό καφέ του Σαββατοκύριακου. Το Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στο Cultivos Coffee, στο Κουκάκι, στα Dexie Deer Island με μουσικές που δίνουν ρυθμό στο πρωινό του Σαββάτου. Είναι ένα πρωινό bakery party με την ενέργεια της Πρωτέρια, Σάββατο 6 Ιουνίου. Cultivos Coffee στο Κουκάκι από τις 11 το πρωί από τον Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, Power by Πρωτέρια. Και πάμε τώρα να ακούσουμε κάτι καινούριο από τον Star και Antistar, τον άνθρωπο που έχει και τη χάρη και το στυλ, το λέει και το όνομά του Harry Styles.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: We've lost dancing. Ο Voice 102,5 και η Πρωτέρια κατεβαίνουν στο Κουκάκι για ένα πρωινό bakery party. Το Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι για τον πιο ξεσηκωτικό καφέ του Σαββατοκύριακου. Στα Dex η Deer Island με μουσικές που δίνουν ρυθμό στο πρωινό του Σαββάτου μαζί με την ενέργεια της Πρωτέρια. Σάββατο 6 Ιουνίου σας περιμένουμε από τις 11 η ώρα στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Powered by Πρωτέρια. Marvelous.
2: Το θρυλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρου.

0: Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μέγας Δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Να σας πω ότι απόψε κάνει πρεμιέρα ένα πολύ ιδιαίτερο κινηματογραφικό εγχείρημα. Λέγεται Ελλάδα 3.0 και από όσο γνωρίζω είναι η πρώτη φορά που τρεις κωμωδίες μικρού μήκους κυκλοφορούν μαζί σαν μια ενιαία κινηματογραφική εμπειρία από την Tanwir. Τρεις διαφορετικοί δημιουργοί, τρεις διαφορετικές ματιές, μια πολύ ελληνική ιστορία για το πώς ζούμε σήμερα. Θα σας μιλήσω για το 100 χρόνια μπροστά του Μιχάλη Γιγιντή με τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλο, ο οποίος συνυπογράφει και το σενάριο και πρωταγωνιστεί. Ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ που πιστεύει ότι η ζωή του είναι μεταφυσικά συνδεδεμένη με το Πασόκ και τον Ανδρέα Παπανδρέου, προσπαθεί να σώσει ένα ιστορικό θερινό σινεμά από την επέλαση των πολυεθνικών. Ακούγεται σουρεαλιστικό και μάλλον είναι, αλλά κάπως έτσι δεν είναι και η Ελλάδα μερικές φορές. Και αυτό που μου έμεινε από τη συζήτηση που είχαμε με τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλο και μπορείτε να τη διαβάσετε στο athensvoice.gr είναι ότι πίσω από το χιούμορ υπάρχει μια αγωνία για την Αθήνα που αλλάζει, για τις γειτονιές που χάνονται, για τους χώρους που κουβαλούν μνήμη, για τα θερινά σινεμά που αποτελούν ίσως την πιο όμορφη καλοκαιρινή συνήθεια αυτής της πόλης και ίσως γι' αυτό αγαπάμε ακόμη το σινεμά, γιατί για 2-3 ώρες μας βγάζει από το θόρυβο της καθημερινότητας και μας βάζει σε μια άλλη ιστορία.

Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό, για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr / Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.

Ήταν η Monophonics με αυτή τη διασκευή, με αυτή τη μεταμόρφωση του California Dreaming, στο οποίο έβαλαν και μπουζούκι. Ήταν ο Δημήτρης Αθανασιάδης που μοιράστηκε το απόγευμα με πολύ λαλά και λίγο μπλα μπλα. Είναι η Μαρία Παρίση που μας πρόλαβε στο τσάκο, όπως γράφει, και στέλνει χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα, Μαρία. Ήταν ο Φάνης ο Χάρης στην κονσόλα που πάτησε τα σωστά κουμπιά και θα είναι ο Σωτήρης Ρουμελιώτης μέχρι και τις 10 στο soundtrack της πόλης. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας, για την παρέα, για τα μηνύματά σας. Να έχετε ό,τι αγαπάτε και να αγαπάτε ό,τι έχετε.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές,
3: masterclass.
2: Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
3: στο onassis.org.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Okay.
9: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
10: Ποιο?
11: Το Aquila's Meal.
10: Απλά, τι είναι?
11: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
8: Okay.
11: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Το Fee Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fee Hill Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Έχουν περάσει ακριβώς 6 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε πάντα Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, σε ένα από τα καλύτερα βράδια της εβδομάδας, βραδάκι Πέμπτης, που ο μήνας έχει 4 και είναι Ιούνιος. Θα είμαστε παρέα μαζί και απόψε μέχρι το ρολόι να δείξει 10, όπως κάνουμε κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 10, ο Σωτήρης Ρουμελιώτης. Το soundtrack της πόλης, αυτή

Βραδάκι 5ης 4ης του Ιούνιου του 2026, πιο βαθιά μέσα στην πρώτη εβδομάδα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Το Σάββατο μεθαύριο που μας έρχεται 6 Ιουνίου, παρέα με την Πρωτέρια, κατεβαίνουμε στο Κουκάκι για να πιούμε μαζί τον πιο ξεσηκωτικό καφέ του Σαββατοκύριακου. Δίνουμε ραντεβού από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι, με τους Deer Island να βρίσκονται στα deck με μουσικές που δίνουν ρυθμό στο πρωινό του Σαββάτου. Ένα πρωινό bakery party με την ενέργεια της Πρωτέρια, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι από τις 11 το πρωί, από μας, τον Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, powered όμως by Πρωτέρια.

Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Powered by Free Now by Lyft. Αν θες μια βραδιά με γέλιο, σάτυρα και καλοκαιρινό θεατρικό mood, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now του νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα και πάμε Πειραιά. Γιατί σήμερα 5η 4 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ, το Βεάκιο Θέατρο φιλοξενεί την επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω». Μια παράσταση γεμάτη χιούμορ, αιχμηρή ματιά στην επικαιρότητα και σατυρικά σχόλια πάνω στην καθημερινότητα, που υπόσχεται μια βραδιά γέλιου κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Η έξοδος ξεκινάει από τη διαδρομή, απόφυγε την ταλαιπωρία του παρκαρίσματος και κατέβασε τώρα το Free Now App. Και αν θες να βάλεις λίγη θάλασσα στο πρόγραμμά σου, τότε κλείσε τη διαδρομή μέσω Free Now, του νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα. Βρες ταξί σε μόλις 3 λεπτά και πάμε ξανά Πειραιά, αλλά τώρα στις ημέρες θάλασσας 2026. Ένα μεγάλο φεστιβάλ της πόλης με δωρεάν εκδηλώσεις που περιλαμβάνει συναυλίες, εκθέσεις, αθλητικές δράσεις, πολιτιστικά δρόμενα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, μετατρέποντας τον Πειραιά σε μια μεγάλη γιορτή με καλοκαιρινό όμως αέρα. Φτάσε άνετα και με ασφάλεια. Κατέβασε τώρα το Free Now. Ήταν το τι, πότε, πού με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5 Powered by Free Now by Lyft. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Υπέροχη αυτή η τραγουδάρα της Angie Stone, παλιότερη αλλά αξεπέραστη. Wish I didn't miss you anymore εδώ στον Voice του 102,5 στο soundtrack της πόλης. Βραδάκι Πέμπτης που μήνας έχει 4 από σήμερα. Έχουν ανοίξει καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους και έχουμε λοιπόν επιτέλους την επιστροφή του Αλμοδοβάρ στο παλιό καλό του σινεμά από το Σινόμπο. Τίτλος της νέας του ταινίας που κυκλοφορεί από σήμερα, Πικρές Γιορτές. Ο Διεθνής Τύπος εντωμεταξύ γράφει πως είναι η πιο άρτια αυτοβιογραφική του ταινία, συγκινητική, οικαστικά αλάνθαστη και δίνει πολύ τροφή για σκέψη αλλά και κουβέντα. Η υπόθεση ιδιαίτερη όπως πάντα, όπως σχεδόν όλες οι υποθέσεις στις ταινίες του Πέδρο Αλμοδοβάρ. Η Έλσα λοιπόν βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Στο πλευρό της όμως βρίσκεται ο σύντροφός της που εργάζεται ως πυροσβέστης και ως τρίπερ. Μάλιστα, προσπαθώντας λοιπόν η Έλσα να γράψει ένα κινηματογραφικό σενάριο, αφήνει για λίγο πίσω της τη Μαδρίτη και ταξιδεύει. Την ίδια ώρα, σε ένα παράλληλο σύμπαν, ένας διάσημος σκηνοθέτης, ο Ραούλ, αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα στη δική του ζωή. Το τι θα γίνει και το πώς θα ενωθούν αυτές οι δύο ιστορίες είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση. Η πιο αλμοδοβαρική ταινία του Πέδρο εδώ και χρόνια κυκλοφορεί από σήμερα στα σινεμά από το Σινόμπο. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, δεν χάνεται με τίποτα. Πικρές γιορτές. Καταλαβαίνεις τώρα.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Ακριβώς 4 λεπτά μετά τις 9, συντονισμένοι πάντα εδώ στον Voice του 102,5 στο soundtrack της πόλης, ένα από τα καλύτερα βράδια της εβδομάδας. Πέμπτη βράδυ μπορείς να βγεις και να κάνεις ό,τι θέλεις, και με το σκεπτικό ότι το Σαββατοκύριακο είναι πιο κοντά για να ξεκουραστείς αμέσως μετά ή να κουραστείς περισσότερο. Στο χέρι σου είναι. Παρέα μαζί και απόψε θα είμαστε μέχρι τις 10, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 10, ο Σωτήρης Τζουμελιώτης. Το soundtrack της πόλης, 12 to 12. Από τα πιο αγαπημένα μου του Σόμπρου.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, σε λίγες μέρες από τις 12 Ιουνίου μέχρι και τις 28 του μήνα στο πεδίο του Άρεως ξεκινά ένα 15ήμερο μουσικό φεστιβάλ με ελεύθερη είσοδο που πραγματικά θα μας κρατήσει το ενδιαφέρον αμύωτο. Μιλάω φυσικά για το Στέγη Radio, το οποίο επιστρέφει στο πεδίο του Άρεως με ένα μουσικό φεστιβάλ δωρεάν, γεμάτο DJs, με γεμάτο live set και καλοκαιρινή ενέργεια ζωντανά από το μεγαλύτερο πάρκο της Αθήνας. Ένα χρόνο μετά τα πλάσματα 3, θυμάσαι, το booth του Στέγη Radio επιστρέφει στο πεδίο του Άρεως και βάζει ξανά μουσική στο μεγαλύτερο πάρκο της Αθήνας. Μέχρι και τις 28 Ιουνίου από τις 12, ο διαδικτυακός αυτός ραδιοφωνικός σταθμός της Στέγης στείνει ένα 15ήμερο φεστιβάλ με ελεύθερη είσοδο με περισσότερους από 60 DJs, παραγωγούς και μουσικούς, αλλά και την πρώτη του συνεργασία με δύο σημαντικά web radios της σύγχρονης μουσικής σκηνής, το Kiosk Radio από τις Βρυξέλλες, αλλά και το The Lot Radio, αγαπημένο από τη Νέα Υόρκη. Για δύο εβδομάδες, DJs και selectors δίνουν νέο ρυθμό στα απογεύματα του Ιουνίου με απρόσμενες μουσικές συναντήσεις, φρέσκες φωνές και ήχους από διαφορετικές σκηνές. Το περιμένουμε πώς και πώς από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως, live το Στέγη Radio με είσοδο ελεύθερη. Θα γεμίσει μουσικές τη ζωή μας, όπως κάνει άλλωστε πάντα. Μιλώντας για μουσικές, εδώ στον Voice του 102,5, το soundtrack της πόλης γεμίζει από τους Crazy P. Σε ένα πραγματικά από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια τους. Με μια φωνή που θα μείνει χαραγμένη βαθιά μέσα μας. Μας εγκατέλειψε προώρα. Like a fool. Ακούγεται δυνατά και χορεύεται ταυτόχρονα.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: We've lost dancing.
2: Ο Voice 102,5 και η Πρωτέρια κατεβαίνουν στο Κουκάκι για ένα πρωινό bakery party. Το Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι για το πιο ξεσηκωτικό καφέ του Σαββατοκύριακου. Στα Dex η Deer Island με μουσικές που δίνουν ρυθμό στο πρωινό του Σαββάτου μαζί με την ενέργεια της Πρωτέρια. Σάββατο 6 Ιουνίου σας περιμένουμε από τις 11 η ώρα στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Powered by Πρωτέρια.
1: Marvelous.
0: Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Take me to the sunrise, baby. Πάρα πολύ απλά, πως μέσα σε λίγα λεπτά, μέσα σε λίγες νότες μπορεί να σου φτιάξει το κέφι, να σου φτιάξει διάθεση και να αλλάξεις τον προγραμματισμό της νύχτας σου από τη μία στιγμή στην άλλη, εκεί που δεν το περιμένεις καθόλου. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης και αυτού του είδους η κατάσταση συνεχίζεται κάπως έτσι. Do for love. Από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια σε ένα μίξ το οποίο αναδεικνύει ακόμη περισσότερο το ερωτικό του κομμάτι. I guess you've wondered where I've been. Έτσι ξεκινά. Το πώς τελειώνει

Boys 102,5, το soundtrack της πόλης. Σχεδόν σε ένα μήνα από τώρα, στο 11 Ιουλίου, το Σάββατο, στο Release Athens 2026, η Thievery Corporation, μία από τις πιο σταθερές αξίες της σύγχρονης ηλεκτρονικά, έρχονται στην Αθήνα, στην Πλατεία Νερού, παρέα με τους Wailers και παρέα με τους Μπαλτούς από την Μποκοτά. Πρώτη φορά στην Ελλάδα οι Μπαλτούς. Βέβαια, η Thievery Corporation πραγματικά έχουν χαρακτηρίσει το όνομά τους με το Release Athens από την πρώτη στιγμή έως και την τελευταία. Είναι άρρηκτα συνδεμένοι με αυτή την ιστορία του φεστιβάλ και φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείψουν από αυτό το πάρτι. Εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες για τους Thievery και όλο το set του Release Athens 2026 στο releaseathens.gr και σε αυτή την συναυλία και στο Thievery Corporation. Ο Voice 102,5 είναι χορηγός επικοινωνίας. Μιλώντας για Thievery Corporation, από τα πιο στεντικά τους. Voyage Libre.

Λίγο πριν τις 10, λίγο πριν το τέλος και για απόψε, ένα μεγάλο ευχαριστώ για το χρόνο που μου αφιερώσατε, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματα, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις προτροπές. Ήμασταν παρέα από τις 8, όπως κάνουμε κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή εδώ στον Voice τους 102,5, φτιάχνοντας κάθε βράδυ το soundtrack της πόλης με ένα μοναδικό τρόπο. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε και αύριο, βραδάκι Παρασκευής που ο μήνας θα έχει 5 και θα είμαστε πλέον στα πρόθυρα του πρώτου Σαββατοκύριακου του καλοκαιριού. Αύριο Παρασκευή οι καιρικές συνθήκες θα είναι κάπως παράξενες. Θα ξεκινήσουμε με καθαρό ουρανό, θα έχουμε όμως μετά αρκετά σύννεφα και ίσως το μεσημέρι να πέσει κανένα ψηλό βροχό. Μη στεναχωρηθείς, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου στην πιο ζεστή στιγμή της ημέρας. Καληνύχτα, καλή υπέροχη συνέχεια σε αυτό το βραδάκι της Πέμπτης. Σε ένα από τα καλύτερα βράδια της εβδομάδας.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: We've lost dancing. Ο Voice 102,5 και η Πρωτέρια κατεβαίνουν στο Κουκάκι για ένα πρωινό bakery party. Το Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι για το πιο ξεσηκωτικό καφέ του Σαββατοκύριακου. Στα Dex η Deer Island με μουσικές που δίνουν ρυθμό στο πρωινό του Σαββάτου μαζί με την ενέργεια της Πρωτέρια. Σάββατο 6 Ιουνίου σας περιμένουμε από τις 11 η ώρα στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Powered by Πρωτέρια.
0: Marvelous. Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. 5η 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal μπάντες όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: We've lost dancing.
2: Ο Voice 102,5 και η Πρωτέρια κατεβαίνουν στο Κουκάκι για ένα πρωινό bakery party. Το Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι για το πιο ξεσηκωτικό καφέ του Σαββατοκύριακου. Στα Dex η Deer Island με μουσικές που δίνουν ρυθμό στο πρωινό του Σαββάτου μαζί με την ενέργεια της Πρωτέρια. Σάββατο 6 Ιουνίου σας περιμένουμε από τις 11 η ώρα στο Cultivos Coffee στο Κουκάκι. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Powered by Πρωτέρια.
1: Marvelous.
0: Voice 102,5.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. Ο σκληρός ήχος επιστρέφει στην πλατεία νερού. Limp Bizkit, Pantera, Megadeth, Halloween, Sabaton, Sabaton, 3 Days Grace, Black Veil Brides, Sepultura, Trivium, Saxon, Epica, Ashes of Aries. Εσύ πόσο metal αντέχεις? Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.